0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92 FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92 FM στο Instagram.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Είναι αξιόπιστο.
1: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
0: Εντυπωσιακός.
1: Με κοίταζαν σαν ούφο.
0: Μορφωμένος.
1: Hello, how from here, morning, morning.
0: Σοβαρός.
1: Γεια σας. Μιαου.
0: Ευδιάθετος.
1: Ποιος είναι, αγάπη μου, 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
0: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάει και ο κύριος Κοντάδου, πέρα μας έχω γραφτεί για πάσα. Τι?
0: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

GNTM, μία από τα ίδια ουσιαστικά. Δεν, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Δεν έχει καμιά φοβερή αλλαγή το πρόγραμμα. Ήταν η Μπέτη Μαγκύρα η προσθήκη. Περίμενα λίγο την Μπέτη λίγο πιο Μπέτη, ρε παιδί μου. Θέλω να πω, τη Μαγκύρα την παίρνει για να σου κάνει και λίγο καμιά αλεγκρία, κανένα έτσι, κανένα καλιαρντό, κανένα να χορέψει, να κάνει, να ράνει. Θέλω να πω, ήταν κριτή. Ήταν σαν να είναι οι άλλες κριτές, οι άλλοι. Ναι, ήταν σαν μία κριτή ακόμη. Εν τω μεταξύ, αυτό που του βάζουν και περπατάνε πάνω σε αυτό το χαλί και κάθονται μπροστά και του επεξεργάζονται, λες και είναι. Πώς πάνε και βλέπουν, ρε παιδί μου, κάτι. Πας και ψωνίζεις, ας πούμε, αποχονδρική και κοιτάς το εμπόρευμα. Κάπως έτσι τους κοιτάνε. Δεν είναι λίγο άβολο αυτό? Θα μου πεις, είναι λίγο. Το modeling είναι σαν να σε κοιτάνε σαν κομμάτι κρέας ουσιαστικά. Αλλά ειδικά εκεί που πάνε, ρε παιδί μου, και κάνουν τα μαγιό που στείνονται και κάνουν κάτι κολοτούμπες. Ειδικά οι άντρες εκεί δεν είναι λίγο σαν να περνάς περιοδεύων? Οι άντρες που έχετε δει GNTM, όταν τους βγάζουν εκεί με τα σόβρακα, με τα μαγιό και τους λένε κάνε λίγο πόζα, δεν θυμάστε πως ήμασταν στο περιοδεύων που λέγανε σκύψε λίγο να δω αν έχεις κύφωση ή σκολίωση? Κάπως έτσι δεν είναι? Και σου κάνουν επιλογές, σου λένε J3 ο Χαρισόπουλος, έχει πλατυποδία. Κάτι τέτοιο. Κάπως έτσι ένιωθα. Και κάτι zoom που κάνουν, λένε, εντάξει, τώρα εδώ εντάξει, έχει γίνει ολόκληρη συζήτηση για το, ας πούμε, στο γυναικείο αθλητισμό να μην κάνουν zoom οι κάμερες σε επίμαχα σημεία. Ας πούμε, είναι too much. Είναι λίγο. Πώς να το πω. Να μην το πω καλύτερα. Από την άλλη, και εκεί κάνουν λίγο zoom. Βέβαια, τα έχουν κόψει λιγάκι, γιατί βγαίνουν οι κοπέλες με κάτι μαγιό τα οποία είναι string εντελώς, έτσι. Και κάνουν κάτι πλάνα που είναι λίγο. Εντάξει, είναι too much, είναι too zoom, ρε παιδί μου. Επίσης κάτι άλλο που δεν μου άρεσε χθες. Βάζανε, ρε παιδί μου, κάτι παίκτες που είχαν πάει και πέρσι. Τους τελειώσαν οι παίκτες στο GNTM, δεν θέλουν να γίνουν μοντέλα άλλοι Έλληνες. Πήγαινε ο άλλος, λες και δίνεις πανελλαδικές δεύτερη φορά. Πήγαινε ο άλλος, ξέρω εγώ, λέει, ήρθα, είχα έρθει και πέρσι, λέει, δεν με περάσατε. Τι εξαδιάβασα, πήγα κανένα φροντιστήριο και ήρθα. Τι είναι το GNTM, ρε φίλε, μηχανολόγων, μηχανικών.

να πούμε μια ευχάριστη χρηστική είδηση, να πούμε ότι ξεκινάνε, λέει, από την Παρασκευή τα 14 μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Διπλή επιστροφή ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς στην περιφέρεια. Επίσης, από 1.000 ως 8.000 ευρώ επιπλέον για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας, από 150 ως 400 ευρώ μεγαλύτερο επίδομα, 400 ευρώ συνταξιούχους, κατάργηση προσωπικής διαφοράς και αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις. Είναι μερικά μόνο από τα 14 νέα μέτρα και παροχές, τα οποία κάνουν πρεμιέρα από την επόμενη Παρασκευή και μέχρι τις γιορτές. Το αφεντικό τρελάθηκε! Πάρε, πάρε, πάρε, έρχονται εκλογές! Καλές είναι οι εκλογές, να σου πω. Μήπως να βάλουμε εκλογές κάθε χρόνο? Γιατί άμα να δίνουν τόσα χρήματα, να κάνουμε.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
2: Εντάξει, δεν ξέρω αν έχουμε όλοι έναν φίλο Gen Z. Πάντως σίγουρα όλοι έχουμε έναν φίλο φασαίο, ο οποίος φίλος τρέφεται μόνο με χούμους και κεφίρ. Χούμους και κεφίρ! Πώς δεν είσαι όλη μέρα τουαλέτα, πες μου. Πήγα χτες στο σούπερ μάρκετ να πάρω κάτι και ήταν μπροστά μου ένας τύπος με κάλτσα, σανδάλι, μαλλί αυτό που έχουν αυτό το σγουρό που είναι το που δεν κουρεύεσαι ποτέ, ρε παιδί μου. Κουρεύεσαι μόνο σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Έχεις γίνει σαν τη Μαρία Σολομού. Δεν πας στον κουρέα, τα αφήνεις. Αυτό μαγκιά σου. Μπλουζάκι τρίπιο, αυτό που είναι, έχει τη μασχάλη. Δεν φαίνεται τη μασχάλη μόνο, φαίνεται το αμάνικο που πιάνει μέχρι το κοιλιακό και φαίνονται εδώ τα πλατάρια σου. Φορούσε τέτοια τζιν βερμούδα, αυτό το έσχος που φτάνει μέχρι το γόνατο, που το φορούσαμε στη δεκαετία του 80, κόβαμε τα τζιν τα μακριά, γιατί δεν είχαμε λεφτά τότε, δεν είμαστε όπως τώρα. Κόβαμε τα τζιν τα μακριά, τα φτιάχνει η μάνα μας στη ραπτομηχανή, τα βάζε τζιν βερμούδα, κάλτσα και σανδάλι και είχε πάρει, παιδιά, να μα την Παναγία, είχε πάρει συσκευασία κεφίρ. Κεφίρ, για όσους δεν ξέρουν, είναι σαν αυτό το, πώς το λέμε, αριάνι, ρε παιδί μου, αυτό το ξινόγαλο που το δίνανε με το ζόρι για να, άμα θες για να ομολογήσουν κάτι στα βασανιστήρια, σε κερνούσαν κεφίρ. Και είχε πάρει, παιδιά, χούμους να δεις. Τόσο χούμους, λες και είχε λιβανέζικο πάρτι. Και λέω, αυτός ο άνθρωπος βγήκε να κάνει ψώνια, να πάρει 8 συσκευασίες χούμους και κεφίρ. Πρέπει ο φασαίος να τρέφεται μόνο με πράγματα που έχουν αραβικές ονομασίες. Φαλάφελ, χούμους, κεφίρ, αριάνι, μπόζα. Μπόζα είναι ένα άλλο, καλά, αυτό δεν το έχετε μάθει ακόμα. Το είχαμε στη Θεσσαλονίκη παλιά. Μπόζα είναι ένα το εκχύλισμα καλαμποκιού με κεχρί. Αυτό κι αν είναι για βασανιστήριους. Λέει, ή θα μιλήσεις ή θα σου δώσω να πιεις μπόζα. Αυτό, παιδιά, είναι η μόδα τώρα. Οι φασέοι τρέφονται με τέτοια φαλάφελ μέσα, να έχει αγκούρι, φρέσκο κρεμμύδι, να βρωμάς από χιλιόμετρα. Πολύ ωραία πράγματα, έτσι πορευόμαστε. I've heard people say that too much.

Πάμε λίγο στην Αμερική. Εκεί ο Τραμπ έχει κάνει το εξής φοβερό. Επειδή δεν γουστάρει κάποια κανάλια που είναι liberal και αριστερά, τώρα στην αριστερό στην Αμερική είναι ανέκδοτο να το λέμε, δεν είναι Τραμπ τέλος πάντων, απέκλεισε τις προβολές κάποιων μέσων στο Λευκό Οίκο, όπως το CNN και το Πολίτικο. Και σε αντίδραση τώρα όλα τα κανάλια, χθες μετέδωσαν ένα κόψιμο κορδέλας, τα εγγένεια που έκανε για κάτι εκεί στο Λευκό Οίκο, αλλά τη μετέδωσαν χωρίς ήχο. Και ήταν ο Τραμπ, μιλούσε, αλλά δεν ακουγόταν η φωνή του. Είναι αυτό καμιά φορά που έχει γίνει και σε ελληνικά κανάλια. Αυτό κατά λάθος βέβαια. Αυτό κάνανε επίτηδες. Το κάνανε ως αντίδραση, ως μορφή διαμαρτυρίας απέναντι στον αποκλεισμό συγκεκριμένων μέσων. Αλλά σε ελληνικά κανάλια έχει γίνει κανονικά. Έχει παίξει, έχω ακούσει. Χθες άκουγα σε ραδιόφωνο, πήγε να βγει ένας να πει τίτλους ειδήσεων και έπαιζε το χαλί για κάνα δίλεπτο μόνο. Όπως επίσης έχουν γίνει και άλλες γκάφες, με τύπου παλιά είχε βγει ο Παπανδρέου ο Ανδρέας να μιλήσει και ακούστηκε μια δημοσιογράφος και τον έκραζε στο μικρό. Βέβαια νομίζω ότι αυτή μετά έχασε τη δουλειά της. Περίεργο.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Ήρθε η ώρα του cancel! Έτοιμοι! Πάμε! Λοιπόν, χτες πήγα να κάνω ένα τρέξιμο στη γειτονιά εκεί πέρα. Πάω και τρέξιμο κάθε μέρα, έτσι, μπας και επιμηκύνουμε λίγο. Χάσουμε κάτι κιλό, εν πάση περιπτώσει. Πήγα τρέξιμο, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τι είναι αυτό το πράγμα με τα σκυλιά? Τι είναι αυτό το πράγμα με τα σκυλιά που πάτε βόλτα με τα σκυλιά? Καλά κάνετε, μπράβο σας που τα αγαπάτε κτλ. Και βλέπουν άλλο σκυλί, το οποίο συνήθως είναι σε ένα μπαλκόνι. Δεν το βλέπουν καν, το μυρίζουν από χιλιόμετρα. Το σκυλί σας μυρίζει το σκυλί που είναι στον 7ο όροφο στο μπαλκόνι, 3 χιλιόμετρα μακριά, και αρχίζουν και γαυγίζουν τα σκυλιά για 10 λεπτά. Πρέπει να έκανα μια απόσταση ενός χιλιόμετρου, πρέπει να πέτυχα 3 καυγάδες σκύλων. Και αυτό, άντε που γαυγίζουν, εντάξει, έχουν αυτό τα σκυλιά αυτό την ιδιομορφία. Βλέπουν ομοίως τους και εκνευρίζονται. Είναι σαν περπατάς στον δρόμο να βλέπεις άλλον άνθρωπο και να λες: τι θες, ρε! Τι θες, ρε! Τι θες, ρε! Δεν το ξέρεις τον άλλον. Αρχίζεις και του βρίζεις, τον βρίζεις. Λοιπόν, άντε και το έχουν αυτό. Μετά που αρχίζουν και γαυγίζουν τα σκυλιά και πλακώνονται, περνούσε μια κυρία, είχε το σκυλί της, περνούσε έξω από μια μονοκατοικία. Στη μονοκατοικία είχε ένα σκύλο, το οποίο ήταν και λίγο ένα σκυλί μεγάλο σχετικά. Αυτή είχε ένα μεσαίο. Λοιπόν, αρχίζουν και γαυγίζει ο ένα τον άλλο, γαυγίζει το σκυλί, γαυγίζει το άλλο σκυλί. Λέω τι γίνεται, μας ορμήξουν, θα γυρίσουμε πίσω με σκισμένα ρούχα. Μετά το τραβάει αυτή, ήταν και αυτό ήταν λίγο έτσι επίμονο. Ο τύπος στη μονοκατοικία, στα παπάκια του, καθόταν στο μπαλκόνι, άνετο, αραχτό, λύση γάμι, κάτω ασχοληθώ. Η τύπησα τραβούσε το σκυλί, έλα εδώ, και έχει να του φωνάζει: γιατί δεν είσαι καλό παιδί, γιατί δεν είσαι καλό παιδί, δεν σου έχω πει 100 φορές να μην το κάνεις αυτό. Και πήγα να της πω: δεν είναι καλό παιδί, γιατί δεν είναι παιδί, είναι σκυλί. Άμα ήταν παιδί, θα φερόταν σαν παιδί. Τα σκυλιά είναι ζώα. Δεν καταλαβαίνουν να τους μιλάς. Γιατί πολλές λένε, του καταλαβαίνει το σκυλί άμα του μιλάς. Καταλαβαίνει από τον τρόπο της φωνής σου. Δεν το βλέπω όμως. Άμα ήταν έτσι, δεν θα ξαναγάβγιζε σε άλλο σκυλί. Το έχεις πει 100 φορές. Εκεί αυτό. Γιατί είναι ζωντανό. Είναι ζώο. Δεν καταλαβαίνει. Όταν δεν καταλαβαίνεις, είσαι ζώο. Έτσι. Το λέω αυτό έτσι για πως πολλαπλούς αποδέκτες. Και αρχίζουν και το φωνάζουν το σκυλί. Και είναι πιο εκνευριστικό. Ας το σκυλί να ξεδώσει, τράβα το. Μην το μαλώνεις μετά, ρε φίλε, αφού δεν πρόκειται να μάθει. Τι είναι δηλαδή. Έχω άδικο. Πείτε μου, galaxy92.gr. Γαβ.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Παιδιά, έχω να σου πω μια πολύ άσχημη και ανησυχητική είδηση. Δεν θέλω να πανικοβληθείτε. Μπορεί να μας φτάσει η φέτα φέτος. Ναι, η φέτα φέτος. Τα αποθέματα, λέει, φέτας μπορεί να μην βγάλουν τη χρονιά. Έχει πάει, λέει, τιμή 15 με 16 ευρώ. Ωρε, φίλε, και χθες την έφαγα όλη. Δεν μου το έλεγες να τη βάλω σε θηρίδα, να την κρατήσουμε. Λέει, η δύο ζωνώση και η μείωση ζωικού κεφαλαίου, επομένως και η χαμηλότερη παραγωγή πρόβιου γάλακτος μαζί με την τεράστια ζήτηση, συνιστούν έναν εκρηκτικό συνδυασμό που πλέον απειλεί και ορατά, λέει, ένα από τα πλέον κορυφαία ελληνικά προϊόντα, τη φέτα. Έχουμε, λέει, πολύ μεγάλη ζήτηση. Έχουμε και έλλειμμα όμως. Η μείωση του πρόβιου γάλακτος υπολογίζεται σε περίπου 80.000 τόνους. Κάτι που για τη φέτα δημιουργεί έλλειμμα της τάξης των 20.000 τόνων. Βέβαια τα σκοτώσαν τα ζωντανά όλα και δεν έχουν μείνει πρόβατα να αρμέξουν, να κάνουν φέτα. Και δεν έχουμε φέτα. Οι μόνοι που δεν στενοχωριούνται από αυτό είναι αυτοί που δεν τρώνε φέτα, παιδιά. Αυτό δεν είναι. Όλοι δεν έχουμε ένα φίλο. Πάλι δεν βάλω το τζίγκλι. Όλοι έχουμε ένα φίλο ο οποίος δεν τρώει φέτα ή δεν τρώει ντομάτα. Πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να θεωρούνται Έλληνες, δηλαδή. Όταν περνάνε, ρε παιδί μου, ένα τεστ, ξέρω εγώ, που λένε Ιθαγένειας, δεν πρέπει να, εκτός από τις ερωτήσεις που σου κάνω, πότε έγινε η Ελληνική Επανάσταση ενάντια στους Τούρκους, ξέρω εγώ, ποια είναι η πρωτεύουσα της χώρας, να βάζουν και ένα τεστ φέτας, να σε βάζουν να τρώνε φέτα, και άμα δεν τρως φέτα, δεν είσαι Έλληνας, ρε φίλε. Τέλος, έξω από τη χώρα.

0: Διαφημίσεις.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζου Γλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
4: Το έχω δει στο σινέμα.
5: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
6: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
8: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
9: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
8: Και τα δύο.
9: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τι γίνεται, παιδιά, τι έγινε φθινοπόρια σε περισσότερο. Ψόφο έξω, έχει κρύο. Παιδιά, βάλτε ένα τζάκετ, κάτι. Σακάκι βγήκα χτες. Σήμερα, συγγνώμη. Βγήκα με σακάκι, βγήκα ντυμένος λες και είμαι ο Νίκος Μαστοράκης. Σακάκι, αθλητικά sneakers κάτω και πάνω καπελάκι αυτό του Μαστοράκη το.
1: Καλησπέρα σας, τι γίνεται, κάνετε. Ήταν οι Rolling Stones.
0: Τι να κάνεις, εμείς οι φαλακροί. Εμείς οι φαλακροί είμαστε μια πολύ καταπιεσμένη μειονότητα καταρχάς. Εμείς οι φαλακροί δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε, όχι γιατί ντρεπόμαστε για την καράφλα, αλλά γιατί κάνει κρύο. Το κεφάλι κρυώνει το χειμώνα. Το καλοκαίρι το βάζεις για προστασία, το χειμώνα κάνει κρύο και βάζεις καπελάκι. Κατάλαβες, μην βάζουν τα σκούφους από τώρα. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος, φαλακρός τόντι, θα είναι εδώ μέχρι τις 10, να σκατάει στην τροφιά. Με την καλύτερη μουσική του Galaxy 92, βεβαίως, σας δώσω και δώρα, δώσουμε και πίτσα σε μισή ώρα. Σε αυτό που θα μας πει το πινελίκι της ημέρας. Το δικό μου πινελίκι, παιδιά, έχω βγάλει ένα σπυρί εδώ πάνω στη μύτη. Δεν σας τυχαίνει αυτό που ξυπνάτε ένα πρωί και έχετε ένα σπυρί εκεί που δεν πρέπει συνήθως. Που... Και συνήθως είναι τις μέρες που έχεις μια παρουσίαση, ένα ραντεβού, κάτι τέτοιο. Και βγάζεις μια σπυρούκλα εδώ πάνω, λες και είσαι 15 χρονών έφηβος. Η ώρα είναι 7 παρα 1, ώρα να δούμε αυτό το... να απαντήσουμε το ερώτημα που όλους μας ενώνει.
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Ακούτε, που έλεγε και ο Χαριλάς Λουράκης. Στην Αττική αναμένονται αρχικά νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά, ενώ στα αναμένεται σταδιακή βελτίωση. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 με 4 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Θερμοκρασία από 17 έως 22 στα βόρεια του νομού θα είναι. 17 με 22 και στα βόρεια του νομού θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Χτες πάντως. Έπιασε αυτή η μπόρα που έπιασε εκεί το μεσημεράκι. Ήταν λίγο τρομακτικό έτσι μετά από καιρό. Βέβαια, να πω την αμαρτία μου για περίοδο που το κλίμα έχει αλλάξει και γίνονται όλα αυτά τα κουλά. Το 2026 είχε να μας επιφυλάξει πολύ γλυκό καιρό. Δηλαδή, είχαμε ένα γλυκό καλοκαίρι, δεν είχαμε καύσονες και έχουμε ένα φθινόπωρο που ξεκίνησε στην ώρα του, ρε φίλε. Γιατί συνήθως ο Σεπτέμβριος είναι πάρα πολύ ζεστός. Τραγουδάρες για τη συνέχεια. Savage Garden, Simply Red, πρώτα απ' όλα μια κλασική κομματάρα από τα 80s. Live is life. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr και στο live24. Στο Instagram, Βι Χαρισόπουλος είναι το account του ομιλούντος. Αυτό εδώ του τύπου. Με κάνετε και follow εκεί να μαθαίνετε και τα νεότερα για τις παραστάσεις και τα λέμε και στη συνέχεια, μέχρι τις 10.
2: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92 FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92 FM στο Instagram.

0: φωνάζεις ρε Μάστορα, είναι και πρωί-πρωί, δεν έχουμε με την τζίμπλα στο μάτι live. Εν τω μεταξύ, όταν ήμασταν παιδιά και είχε βγει αυτό το τραγούδι, μέχρι να καταλάβουμε τι εννοούσε το live is life, το λέγαμε life is life, η ζωή είναι ζωή. Και ο Ρόι Τάρπλι είναι ο Ρόι Τάρπλι. Μόνο για παλιούς αυτά τα αστεία. Σταματάω, το υπόσχομαι. Μηνύματα, galaxy92.gr. Καλημέρα στην Αρετή που μας στέλνει μήνυμα από το Περιστέρι και στον Μιχάλη, ο οποίος ετοιμάζεται να πάει δουλειά και είναι στο κέντρο της πόλης. Στο κέντρο της πόλης, το οποίο αγκομαχά από κίνηση και όχι τόσο νωρίς βεβαίως, αλλά αργότερα γίνεται χαμός. Θα τα πούμε με την κίνηση βεβαίως στις 7.30. Να πούμε ότι να δούμε την ταυτότητα της ημέρας. Σήμερα είναι λοιπόν Τετάρτη. Κοιτάω πάντα πλέον, γιατί με τα γεράματα τα ξεχνάς. Οι μέρες σου φαίνονται όλες ίδιες. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου γιορτάζει Ξανθίπη και η Πολυξένη. Πολύ έτσι, μοντέρνα ονόματα και τα δύο. Είχαμε μια Ξανθίπη στο σχολείο, τη λέγαμε Ξανθούλα. Την είδα την Ξανθούλα, την είδα χθες αργά. Διεθνής ημέρα νοηματικών γλωσσών, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, ημέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των βιολογικών προϊόντων προφανώς, Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας και Εθνική Εορτή της Σαουδικής Αραβίας, σε ανάμνηση της ενοποίησης της χώρας από την δυναστεία των Σαούντ το 1932. Μέχρι το 1932 δεν υπήρχε Σαουδική Αραβία, υπήρχαν διάφορα σκόρπια, ας πούμε, κρατήδια. Η Σαούντ ήταν μια φάρα, πιο σωστά, κτηνοτρόφων και καμιλιέριδων. Και σήμερα είναι πλουσιότερη οικογένεια στον κόσμο, χάρη στο πετρέλαιο. Μας κάνουν ό,τι θέλουν και είναι τώρα και περίοδος τέτοια που συζητάμε πάρα πολύ. Βέβαια, η περίοδος αυτή έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό, που μιλάμε για τα ενεργειακά και το πόσο κάνει βενζίνη. Ο βασιλιάς Αμπντούλ Αζίζ Ιμπν Σαούντ είναι αυτός που σχημάτισε το κράτος. Νομίζω ότι έχει να κάνει και η ταινία «Ο Λόρες της Αραβίας» είναι πολύ κατατοπιστική για αυτήν την ιστορία. Τώρα μπορεί να λέω και χαζομάρες. Σήμερα γιορτή επίσης είναι η μέρα συλλήψεως του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου βαπτιστού Ιωάννου. Μ' αρέσει που λέει σε παρένθεση σύλληψης, ίσον έναρξη της εγκυμοσύνης της μητέρας του, για να μην θεωρήσει κανείς ότι το συνέλαβαν οι Ρωμαίοι, ξέρω. Και είναι γιορτάζοντα, αν είστε καθολικοί, θα γιορτάζετε τον πατέρα Πίο, ο οποίος έδωσε το όνομά του και στον Πάπα. Είναι λοιπόν 23 Σεπτέμβρη, σαν σήμερα τι έγινε, σαν σήμερα να δούμε. Λοιπόν, σαν σήμερα, η Άλωση Τριπολιτσάς, θα πάμε και εκεί. Το 1821 Τριπολιτσά πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί, σύμφωνα με τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη. Το άλογό μου από τα τείχη ως τα Σαράγια δεν επάτησε γη. Καταλαβαίνετε τι είχε γίνει. Είναι από τις πιο έτσι μελανές σελίδες και ένδοξη ταυτόχρονα, διότι ήταν πολύ σημαντική για την Επανάσταση, αλλά και πολύ μελανή από την άποψη των φρικαλαιοτήτων που συνέβησαν, γιατί το τι σφαγή έπεσε εκεί στους Τούρκους και στους Εβραίους από τους Έλληνες δεν τα έχουμε πολύ μάθει στο σχολείο, τουλάχιστον παλιά εμείς, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Σαν σήμερα, το 1974 νομιμοποιείται το ΚΚΕ υπό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή ως πρωθυπουργό, και το 1999 αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών, που θα οδηγήσει στο αποκληθέν σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Γιατί τότε λέγανε οι υπουργοί: Πάρτε μετοχές, ρε, πάρτε. Και πήγαινες διακοπές και είχες από κάτω από το σπίτι σου, από το διαμέρισμα που έμενες στην Πάρο, ξέρω εγώ, στη Μύκονο, είχες μία ΕΛΔΕ και έλεγες στη γυναίκα σου: Μαράκι, άμα δεν κάνει η δημόσια εγγραφή η τάδε εταιρεία, δεν πάμε για μπάνιο. Τόσο μπετ είχε πέσει. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1949 ο Μπρους Σπρίγκστιν, και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1939 ο Ζίγμουντ Φρόιντ, ο πατέρας της ψυχανάλυσης, και το 2004 η Διδό Σωτηρίου. Τα πάμε όλα, ε. Λοιπόν, Real Thing, Savage Garden, Simply Red. Εσείς πώς είστε, τι μου κάνετε? Καλημέρα στην Κυριακή που μας ακούει στην Πάρο. Έλα ρε Κυριακή, πού ήσουν, καιρό έχω εδώ.
1: Galaxy 92.
0: Έχουν φύγει τώρα και οι Ούνοι από εκεί, στην Πάρο έχει τηρεμήσει. Αν και διάκουγα τώρα που ερχόμουν σε ένα ραδιόφωνο, λέει στη Μήλο, ας πούμε, οι κρατήσεις είναι ακόμα στο 85%.

0: Να η ανταπόκριση της Κυριακής. Όντως έχει ακόμα κόσμο υπάρος, αλλά πιο ήσυχη είναι αυτή η τελευταία. Χθες έβρεξε και εδώ. Τι ωραία τώρα να είσαι σε νησί, ε. Να μην φυσάει βέβαια πολύ, γιατί άμα φυσάει δεν μπορείς να χαρίσεις και τίποτα. Αλλά είναι, ωραία είναι να μην βρέχει τα λοιπά. Να έχει ένα γλυκό καιρό αυτό το φθινοπορεινό, το γλυκό καιρό που απολαμβάνεις κάποια πράγματα για το καλοκαίρι, τι να απολαύσεις. Έτσι πως γίνεται χάμος. Καλημέρα από Βαρνάβα, Βαγγέλη. Εδώ έχουμε χειμώνα, λέει. Α, Βαρνάβας. Πολλά φιλιά στο Βαρνάβα. Ο Βαρνάβας είναι προς τα πάνω, δεν είναι τώρα, γιατί είμαι και λίγο άσχετος εγώ από αυτά. Λοιπόν, μια που λέγαμε για καιρό και καύσιμα, ξέρεις τώρα, ακόμα και εγώ που είμαι χειμωνάκιας, ρε παιδί μου, τώρα το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα μόλις χειμώνιασε ήταν ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να πληρώνουμε πετρέλαιο σε λίγο καιρό και λίγο με έριξε, ας πω την αλήθεια. Χτες βγήκε ο Τσίπρας και έχει δημιουργηθεί ολόκληρη συζήτηση τώρα για το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, για το οποίο έχουμε πιάσει κουβέντα και εδώ πολλές φορές με ακροατές που λένε ότι πρέπει να καταργηθεί κτλ. Και βγήκε ο Τσίπρας χτες και μίλησε για μείωση ή κατάργηση, δεν θυμάμαι ακριβώς τι από τα δύο, και για υπερφορολόγηση, για φορολόγηση μάλλον των υπερκερδών των δηληστηρίων. Και άκουγα τώρα ραδιόφωνα, ρε παιδί μου, και λέγανε όλοι το ίδιο πράγμα, λες και το είχαν μάθει απ' έξω, λες και ήταν non-paper. Και πώς θα τα φορολογήσει ο κύριος Τσίπρας, αφού η εκαθάριση του φόρου θα γίνει το καλοκαίρι. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε μέχρι τότε? Το οποίο, εντάξει, μου φαίνεται λίγο, ρε παιδί μου, okay, καθαρά λογιστικό. Θέλω να πω, καταρχάς, κανείς δεν ξέρει αν αυτή η κρίση έχει λήξει. Και από ό,τι φαίνεται, θα κρατήσει περισσότερο. Δηλαδή, το να φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Μάλλον να μην τα φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων επειδή θα είναι πολύ αργά. Μου φαίνεται ένα επιχείρημα το οποίο είναι πώς το λένε, το έλεγαν τα δηληστήρια. Δεν το λέει δηλαδή, δεν το λένε δημοσιογράφοι. Ακούω πολλές φορές δημοσιογράφους να λένε, ρε παιδί, να υπερασπίζονται ουσιαστικά τα συμφέροντα εταιριών με την λογική ότι δεν είναι λογικά αυτά που ζητάει ο Τσίπρας. Βέβαια, ο Τσίπρας έχει καεί μια φορά με τα ΘΑ και τις κολοτούμπες, οπότε είναι λογικό να ο κόσμος να είναι πολύ πιο προβληματισμένος και καχύποπτος. Αλλά από την άλλη, άμα ο άλλος θέλει να φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων, θα κάτσεις εσύ να πεις τώρα να υπερασπιστείς το γιατί πρέπει να γίνει. Ας τα φορολογήσει και ας γίνει καθάριση το 27. Τι έγινε δηλαδή? Και μέχρι τότε θα πληρώνουμε. Αφού έτσι κι αλλιώς θα πληρώνουμε ούτως ή άλλως. Από την άλλη, για το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, είναι το φοβερό, το παρανοϊκό που συμβαίνει πλέον στην εποχή μας, για να καταλάβετε σε πόσο περίεργους καιρούς ζούμε. Ένα κράτος, κόμμα, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, που θεωρείται κόμμα του φιλελεύθερου, της φιλελεύθερης κεντροδεξιάς, της ελεύθερης οικονομίας, κρατάει φόρους. Και το ΚΚΕ, ας πούμε, που είναι το κατεξοχήν κόμμα του κράτους και των φόρων, ζητά την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μιλάμε, έχουμε τρελαθεί εντελώς, έτσι.
1: Galaxy 92.

0: Stars από Simply Red στον Galaxy 92. Παναγιώτη, καλημέρα. Μια μεγάλη καλημέρα στον Παναγιώτη που μας ακούει στην Γλυφάδα. Καλημέρα, κύριε Χαρισόπουλε. Α, με τρελαίνει όταν με λέτε έτσι. Άλλαξαν τα πρωινά με την έλευσή σας. Έγιναν πιο χαρούμενα. Καλό φθινόπωρο, καλή δύναμη. Πολύ να εορτάζουσα. Χρόνια πολλά, Πολίνα μου, από το Πολυξένη. Βέβαια. Χρόνια πολλά να χαίρεσαι τη γιορτή σου. Βέβαια, έτσι πως είναι ο καιρός έξω, δεν την πολύ. Και στην Ξένια, γιατί και η Ξένια θα γιορτάζει. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς κοιμούνται τα άλογα, αν κοιμούνται καθιστά ή όρθια? Τέτοιες απορίες έχω μερικές φορές. Θα μου πει τώρα αυτός είναι βαρεμένος, αλλά κοιτάξτε και δίκιο. Αλλά έχει ένα πολύ ωραίο εδώ στο. Το pet μου λέγεται το site. Για 7 γνωστά ζώα που μπορούν και κοιμούνται όρθια. Βέβαια, μέσα σε αυτά πολλές φορές μπορούμε να βάλουμε και τον άνθρωπο. Αν πάρουμε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα ανθρώπων που κοιμούνται όρθιοι, μπορείς να τους βάλεις. Λέει το δελφίνι. Καλά, όρθιοι. Μάλλον δεν ξαπλώνουν, πώς να το πω. Ή δεν κοιμούνται. Το δελφίνι, ας πούμε, λέει, έχει ένα πολύ ιδιαίτερο ύπνο. Έχει το ένα ημισφαίριο του εγκεφάλου κοιμάται, ξεκουράζεται, ενώ το άλλο παραμένει ενεργό. Πώς είναι κάτι υβριδικά αυτοκίνητα που δουλεύει το LPG ή το ηλεκτρικό και δεν δουλεύει η βενζίνη ή το αντίστροφο. Κάπως έτσι είναι τα δελφίνια. Αυτό είναι απαραίτητο, λέει, για να επιβιώνουν στη θάλασσα, να μην τους κυνηγάνε οι θηρευτές. Και θέλει να είναι συνέχεια σε κίνηση. Η καμιλοπάρδαλη, ξέρετε πόσο κοιμάται? Μισή ώρα τη μέρα. Ωραία, φίλε, πω. Αυτά τα βραδικίνητα ζώα, λέει, απολαμβάνουν σύντομους ύπνους που διαρκούν μόλις λίγο λεπτά τη φορά. Είναι αυτό λίγο έτσι πως σε κάνα meeting καμιά φορά που γέρνει το κεφάλι και σε παίρνει ύπνος και εκείνη την ώρα με το που σε παίρνει ύπνος πετάγεται κάποιος και σου μιλάει. Καρχαρίας. Υπάρχει μύθος που λέει ότι οι καρχαρίες δεν κοιμούνται ποτέ. Η αλήθεια είναι πιο σύνθετη, λέει. Ορισμένα είδη, όπως ο λευκός καρχαρίας, χρησιμοποιούν ένα παυτικό τρόπο αναπνοής, το RAM ventilation. Ο βουβαλοβάτραχος επίσης. Αυτό δεν το ξέρω. Η βουνοσταχτάρα είναι και αυτό, είναι πουλί, μεγάλο πουλί. Κάνει, λέει, 200 μέρες επτήση χωρίς να προσγειωθεί. Φίλε, ούτε κυροζίνη ούτε τίποτα δεν θέλει. Η μέδουσα είναι μια ιδιαίτερη μορφή ζώου, δεν έχει, λέει, εγκέφαλο κεντρικό νευρικό σύστημα. Οι μελέτες δείχνουν ότι βιώνει καταστάσεις που μοιάζουν με ανάπαυση, αλλά δεν είναι ύπνος. Ο αχινός, ο ελέφαντας, παρακαλώ, είναι, λέει, μπορεί να μείνει ξύπνιος μέχρι και 48 ώρες. Καλά, αυτό το κάνει και ο άνθρωπος, δεν είναι. Το άλογο ξεκουράζεται ενώ είναι όρθιο, γιατί έχει ένα ειδικό σύστημα στήριξη στα πόδια που μπορεί να κλειδώνει τις αρθρώσεις του και να κοιμάται ελαφρά χωρίς να καταραίει. Πώς είναι και μερικές φορές. Έχετε πάει φαντάρι, ναι, οι άντρες. Θα πω. Τώρα βέβαια πάνε και οι γυναίκες. Άμα έχετε πάει φαντάρος και σας έχει πάρει ο ύπνος στη σκοπιά, κάπως έτσι είναι, σαν να είσαι άλογο.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
4: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στον καζιμάτι φυσικά.
6: Ε ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.

0: κίνηση στην πόλη.
1: Επικό τέλος αυτό το τραγούδι. Ραγκάτσι, ραγκάτσε. Έχουμε κίνηση αυτήν ώρα στο Κηφισό. Από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αττική Οδό, βεβαίως, αυτό το τμήμα το κατηραμένο. Στην Αττική Οδό τα πράγματα είναι σχετικά ήρεμα για την ώρα αυτή. Σχετικά το λέω, πάντα μην βρίζετε. Έχουμε βέβαια μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από την Εθνική μέχρι την, λίγο πριν την έξοδο Ηρακλείου. Και βέβαια πυκνή ροή μέχρι να φτάσετε στην Κίμης. Κατά τα άλλα, καλούτσικη για την ώρα, επαναλαμβάνω. Η Κηφισίας αντιθέτως έχει τα ρούχα της στην κάθοδο. Έχει μποτιλιάρισμα στο ύψος του Χαλανδρίου, εκεί στα εμπορικά. Επίσης, στην κάθοδο θα δυσκολευτείτε και στο ψυχικό και λίγο πριν την Πανόρμου. Στην άνοδο, από Πανόρμου μέχρι Ελληνορώσων, στο ψυχικό και ξανά. Όχι, εντάξει, μετά είναι μια χαρά. Μετά ανοίγει. Προσέξτε τη Μεσογείο στην κάθοδο, το γνωστό πρόβλημα. Αλίμου Κατεχάκη είναι καλούτσικη. Ο Καρέας από Ηλίουπολη μέχρι Καρέα, περιφερειακός ενώ, είναι δύσκολος. Βασιλέως Κωνσταντίνου στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Κόκκινες ήδη μέχρι το Χίλτον. Η Συγκρού από Νέο Κόσμο και πάνω είναι προβληματική. Η Παραλιακή σήμερα έχει βέβαια κίνηση στο ύψος του ΕΔΕΜ. Αλλά εκεί που έχει μποτιλιάρισμα είναι στην κάθοδο, προς το ρεύμα προς Γλυφάδα δηλαδή, από το ύψος της Θησαίως, που εκεί δεν ξέρω, άνοιξε ο δρόμος τελικά, μέχρι τη Συγκρού, εννοώ με τα έργα. Αυτά και ο Λεωφόρος Αθηνών με τα γνωστά θέματα, κυρίως στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρη μέχρι Παλατάκι. Μηνύματα περιμένω να μου στείλετε στο Instagram, Βι Χαρισόπλος. Όταν επιστρέψουμε μετά τον Gigi D'Alessio, συγγνώμη, μετά τις Pointer Sisters, είδες, ουγάρα έρχεται μόνον, θα θέλω έναν στην γραμμή, πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 99 59 970, να μου πει το πρώτο του μπινελίκι της ημέρας, το πρώτο πρόβλημα, αυτό που τον χάλασε, ρε παιδί μου, να το λύσουμε εδώ στον αέρα. 99-59-970 και θα κερδίσει δύο πιτσάρες με το συμπάθειο.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
3: Galaxy 92.
4: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: I'm so excited από τις Pointer Sisters στον Galaxy 92. Αυτή που δεν είναι πολύ excited είναι η Στεφανία που έχουμε στην γραμμή μας. Καλημέρα Στεφανία, μας ακούς? Στεφανία, περίμενε, εγώ φταίω. Στεφανία, συγγνώμη, εγώ τα μαθαίνω τα κουμπάκια, τα κάνω όλα μόνος μου. Στεφανία, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Από πού μας ακούς, ποια περιοχή?
1: Ηλιούπολη, είμαστε γειτονάκια.
0: Έλα ρε Ηλιούπολάρα, τι γίνεται να πούμε εδώ πέρα, λοιπόν.
1: Και δουλεύω και την απέναντι πλευρά της Βουλιαγμένης, έτσι είμαστε πολύ κοντά.
0: Στεφανία, αισθάνομαι σαν να είσαι στόκερ.
1: Σε πειράζω.
0: Στεφανία μου, τι συνέβη, ποιο είναι το πρώτο πινελίκι της ημέρας, ποιος σε πείραξε?
1: Ο άντρας μου, γιατί μου πήρε την κουβέρτα όλη νύχτα και ξύπνησα παγωμένη και κρυωμένη και δεν νιώθω καλά τώρα και έχω πολλά νεύρα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, αυτή η κουβέρτα πόσο μεγάλη είναι?
1: Ήταν υπέρδιπλη.
0: Υπέρδιπλη και την πήρε όλη. Καλά, εσύ το βράδυ δεν του έκανε το σκουντάζ να του πεις, ρε παιδί μου, πώς τον λένε τον άντρα σου?
1: Γιώργο.
0: Γιώργο, ξύπνα. Γιώργο, την κουβέρτα. Δεν ξέρω, πολύ... πόσο καιρό είστε παντρεμένοι?
1: Είμαστε 12 χρόνια.
0: Εντάξει, 12 δεν είναι και μια ζωή. Θα να πω, ρε παιδί μου, έχει πάρει τόσο θάρρος, παίρνει την κουβέρτα, έτσι.
1: Ναι. Τι να κάνουμε, είναι κρυουλιάδι και το σκεπάζουμε, το προσέχουμε.
0: Α, έτσι, μάλιστα. Λοιπόν, εμείς όμως εδώ, χάρη σε αυτή την ατυχία σου, θα σου δώσουμε δύο πίτσες από την πίτσα φάνα φας με το σύζυγο και τα παιδιά. Στο σύζυγο, μην τα σου κάτι. Μην του δώσεις. Μην του δώσεις.
1: Όχι, ο γιος τρώει τη μία μόνος του, έτσι κι αλλιώς τρελαίνεται.
0: Σοβαρά. Μία πίτσα Bianca Margarita Italian Fan και μία πίτσα Caesars Italian Fan και ένα τσόκο κράτς Lotus Biscoff. Άντε, δώσε του συζύγου το τσόκο κράτς, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Είστε καλά, καλά. Έχω παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Καμιά σαλάτα θα φάει και να σου το κάνω κανένα μαρούλι.
0: Δεν αφήνουν τίποτα, ε.
1: Για τιμωρία.
0: Πόσο είναι τα παιδιά?
1: Είναι 9 ο μικρός και 11 η μεγάλη. Τώρα είμαστε για σχολείο.
0: Και τα καθαρίζουν, τις πίτσες τις σκουπίζουν, ε.
1: Ο γιος, ναι, πάρα πολύ.
0: Να τους χαίρεσαι και τους δύο. Στεφανία
1: καλά,
0: μου, να ακούς πάντα Γκάλαξη, πολλά φιλιά στο σύζυγο.
1: Αυτό.
0: Έγινε, για χαρά.
1: Καλημέρα.
2: Γκάλαξη 92. Amazing music.

0: Πίσω ρούτ στο Galaxy 92. Να πάμε στη διαφημιστική αναφορά. Είπε ότι δεν ζει χωρί πίτσα και γλυκό. Η πίτσα φαν άκουσε τον πόνο σου και έφτιαξε γλυκά που θα γλύψει τα δάχτυλά σου. Τα αγαπημένα σε όλου τσόκο κράτ με πραλίνα φουντούκι έρχονται τώρα σε ακόμα περισσότερε γεύσει. Ατομικά και extra extra large για την παρέα. Τσόκο κράτ φυστικό βούτυρο και τσόκο κράτ λότου μπισκόφ με πραλίνα και μπισκότο λότου μπισκόφ. Η νέα μόδα τώρα. Και ακόμα ο σεφ έγραψε με την υπέροχη γλυκιά sweet πίτσα λότου μπισκόφ επίση με πραλίνα και μπισκότο λότου μπισκόφ που δεν περιγράφεται καλέ απολαύσει. Και επειδή ουγαρ έρχεται μόνον, Στεφανία μου. Στεφανία που κέρδισε, παρακαλώ να ξαναπάρει τηλέφωνο στο 210-99-59-970, διότι δεν σημείωσε το τηλέφωνο της. Αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Λονδίνο, στην εβδομάδα μόδας, γιατί είμαστε και κουμπί που ασχολείται με τη μόδα. Η εβδομάδα μόδας του Λονδίνου έγινε μια επίδειξη από έναν ελληνικό οίκο, όπου προκάλεσε αίσθηση, γιατί είχαν ένα φόρεμα το οποίο, πώς να σας το πω τώρα, είναι και πρωί. Είναι ένα φόρεμα το οποίο το φορούσε η εγκυμονούσα τραγουδίστρια Λίαν Πίνοκ. Είναι εγκυμονούσα και αυτό το φόρεμα έχει εκεί που είναι το στήθος, έχει κάτι τρύπες με το συμπάθειο. Και αυτές οι τρύπες αναβλύζουν γάλα. Καλά ακούσατε. Είναι ένα φόρεμα το οποίο είναι για εγκύους με εφέ που μάλλον βασικά δεν είναι για εγκύους. Είναι ένα σουτιέν με ειδικό εφέ που παραπέμπει σε ροή μητρικού γάλακτος. Βγάζει νερό, δεν ξέρω τι βγάζει. Θου κύριε, πρωί πρωί. Και βγήκε έξω αυτή και έκανε αυτό το σοου. Είναι μηχανισμός ειδικών εφέ. Μιμείτε την εικόνα της γαλουχίας. Δεν το φοράνε οι έγκυες. Δικό μου λάθος αυτό. Δεν είναι και πρακτικό δηλαδή. Να το φορούσε η έγκυος να θύλαζε το παιδί, το καταλαβαίνω. Τώρα να περπατάς και να πετάγονται νερά από το στήθος στον δρόμο. Δεν ξέρω, άβολο δεν είναι αυτό. Εν μεταξύ τώρα πεταχτούν τίποτα φεμίνας και θα πούνε: δεν μην κοροϊδεύεις την πιο ιερή στιγμή της γυναίκας. Ο θυλασμός πρέπει να είναι δημόσιος, ξέρω. Βέβαια στις εκδηλώσεις της επιδείξης μόδα συνήθως κάνουν και κυρίως είναι λίγο σόπ, περισσότερο σόπ παρά. Πώς το λένε, να πουλήσουν το φόρεμα. Δεν ξέρω, θα φορούσατε κορίτσια κάτι τέτοιο να περπατάς στον δρόμο και να πετάς, πώς είναι, σαν κάτι ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Σαν τον. Πώς ήταν ο Spider-Man που πετούσε τον ιστό της αράχνης. Απλά θα πετάς νερό από το στήθος. Είναι, ξέρω εγώ, η Vizo Woman. Δεν ξέρω.
1: Okay. 24 ώρες την ημέρα. Forever από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Sweet Dreams από Eurythmics. Μην κοιμάστε τώρα, δεν είμαστε για όνειρα γλυκά. Η ώρα είναι 7:47. Είναι ώρα δουλειά. Είχαμε ένα συνάδελφο δουλειά. Λοιπόν, έβλεπα χθες το Ριφιφί, ρε παιδί μου, αυτή τη σειρά του Τσαφούλια στον Αλφα, και έβλεπα πόσο διαφορετική και πόσο ξεχωριστή είναι σε σχέση με άλλες σειρές. Καταρχάς έχει φοβερή φωτογραφία. Είναι σειρά που βλέπεις, που δοκιμάστηκε πρώτα σε συνδρομητικό κανάλι εξάλλου. Φάνηκε αυτό, γιατί η ποιότητα ήταν διαφορετική. Με φοβερό cast, έτσι, με Βλαδίμηρο Κυριακίδη, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, με Αλιφερόπουλο, με. Ποιο άλλο ήταν, με Πάνο Βλάχο, καταπληκτικό cast. Μια ιστορία που την έχετε ακούσει, για αυτήν την περίφημη ληστεία που είχε γίνει στην Καλυθέα στην δεκαετία του 80, και δείχνει όλο το background των ανθρώπων αυτών που συμμετείχαν. Και πού θέλω να καταλήξω. Πόσο άσχημο είναι πλέον αυτό το νέο, η νέα μόδα που βάζουν στα κανάλια. Βλέπεις μια σειρά, ρε παιδί μου, και την βλέπεις με την ησυχία σου. Και λες, θες να δεις, επιτέλους βλέπω μια σειρά. Διακόπτεται βέβαια 8 φορές από διαφημίσεις. Πας να γυρίσεις κανάλι, παίζουν όλη την ίδια ώρα διαφημίσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις ζάπινγκ όπως παλιά. Λοιπόν, και συν αυτό, πετάγονται κάτι pop-up την ώρα που βλέπεις τη σειρά. Έβλεπα χθες το Ριφιφί, πεταγόταν δίπλα διαφημιστικό για μια άλλη σειρά που κάνει σήμερα στον Αλφα Πρεμιέρα. Είναι φοβερά ενοχλητικό αυτό το πράγμα. Μην το κάνετε. Δηλαδή, το ξέρω ότι είναι μόδα και στο εξωτερικό, διαφημίζει την Πρεμιέρα κτλ. Αλλά ο άλλος δεν μπορεί να τη δει αλλού τη σειρά. Δεν είναι σινεμά που πας και βλέπεις στον κινηματογράφο την ταινία εντελώς ανενόχλητος. Δεν έχεις εναλλακτική. Τη σειρά θα τη δεις στην τηλεόραση. Δεν μπορείς να την αγοράσεις ούτε σε DVD ούτε τίποτα. Ειδικά την ελληνική. Εν πάση περιπτώσει, μακάρι έτσι να παίζονται τέτοιες σειρές, οι οποίες μπορούν να σου κρατάνε αμύωτο το ενδιαφέρον και να μην θεωρείς τον εαυτό σου βλάκα. Γιατί πολλές φορές βλέποντας ελληνικές σειρές, λίγο έτσι νιώθεις, λίγο βλάκας δεν νιώθεις. Λες τώρα, μας κοροϊδεύουν τώρα, τι χιούμορ είναι αυτό. Τον τελευταίο καιρό νομίζω ότι έχει βελτιωθεί αρκετά η ελληνική μυθοπλασία. Και λόγω της μεγάλης προσφοράς και των μέσων που διατίθεται, εν πάση περιπτώσει, των χορηγήσεων και των επιχορηγούμενων σειρών. Εν πάση περιπτώσει, πάντα έχουμε, κάθε μέρα έχουμε πρεμιέρες. Δεν ξέρω αν έχετε δει τίποτα στην τηλεόραση. Γενικά ο κόσμος δεν πολύ βλέπει τελευταία. Όλοι έχουν ένα σνόμπ έτσι, ύφος, λες, δεν βλέπω τηλεόραση. Όλοι έχουμε ένα φίλο που δεν βλέπει τηλεόραση. Δεν βλέπω τηλεόραση. Δεν έχω καν τηλεόραση στο σπίτι μου. Τους έχετε γνωρίσει αυτούς που λένε, δεν έχω τηλεόραση στο σπίτι μου. Το λένε απαξιωτικά, σαν να λένε ότι είσαι βλάκας που έχεις τηλεόραση σπίτι. Δεν έχω τηλεόραση στο σπίτι μου. Έχω στη θέση του ένα φούρνο μικροκυμάτων. Κάθομαι και βλέπω αυτόν, βλέπω πώς γίνεται μέσα το φαγητό.

0: love. Μπραν Φέρι, ο δανδύς της ροκ. Καιρό έχουμε να τον δούμε αυτό, πρέπει να έχει γεράσει και αυτός τώρα, να γίνει ραμολή, ραμολή της ροκ. Βέβαια σχέση με άλλους είναι, τι να λέμε τώρα. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιείτε καθόλου εφαρμογές dating, Tinder και, εντάξει, και το Instagram έως ένα βαθμό, για κομμενηλίκια είναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν χρησιμοποιείτε τέτοια apps, αλλά λέει μια έρευνα λέει, που έχει γίνει στην, από το κέντρο ερευνών Pew, λέει ότι οι γυναίκες στα dating apps βαθμολογούν τους άντρες που βλέπουν κατά 80% κάτω από το μέσο όρο σε γοητεία. Βέβαια εδώ δεν έχει αλήθεια για είμαστε δίκαιοι, δεν έχει τι βάζουν οι άντρες. Αλλά λέει 80% του θεωρούν ξέρω αυτό που λένε, έλα μόρτο, πω από χάλια, πώς είναι έτσι. Πάρα πολλά αυτό, τώρα δεν μπορείς να σχολιάσεις και δεν λες τίποτα. Μόνο τους φαλακρούς κράζεται. Οι υπόλοιποι τίποτα, για τους χοντρούς τίποτα, για τους κοντούς τίποτα, οι φαλακροί, ναι, κάνουμε πλάκα. Λοιπόν, πώς είναι έτσι, αυτός δεν είναι ωραίος, αυτός δεν έχει, αυτό δεν δίνεται καλά, η φοράει ασπρικάλτσα, έχει σταυρουδάκι στο λαιμό, αυτό δεν είναι ωραίο. 80% παίρνουν την άκουσα για τα αποδυτήρια οι άντρες, παιδιά, να ξέρετε ότι μας κρίνουν πάρα πολύ αυστηρά. Βέβαια και οι άντρες δεν πάμε πίσω τώρα. Εδώ που τα λέμε, άμα δεις άντρα να βαθμολογεί γυναίκα σε dating app, είναι και αυτός αυτή είναι έτσι. Δεν μου αρέσει εδώ η περιφέρεια, δεν μου αρέσει αυτό, δεν μου αρέσει εκείνο. Εντάξει, το βλέπεις τον άλλον, ο οποίος έχει μια κοιλιά, έχει βγει από το μπουλζάκι και θέλει να έχει τη δίπλα από την. Πώς το λένε, την. Σαρλίζ Θύρων, που λένε ορισμένοι πλέον τώρα. Σαρλίζ Θύρων έγινε Θύρων. Λοιπόν, εντάξει, dating app είναι, δεν είναι πραγματικότητα. Θέλω να πω, βλέπεις κάτι εκεί και έχεις την ευχαίρεια και την ελευθερία να είσαι πιο αυστηρός κριτής. Στη ζωή, συνήθως είμαστε λίγο πιο. Δεν είναι, δηλαδή, ανάλογα με το σε τι φάση είσαι. Άμα είσαι σε φάση πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, λες σιγά τώρα πώς είναι έτσι αυτός, πώς είναι έτσι εκείνος, δεν μ' αρέσει, είναι ασχημομούρης, είναι έτσι, είναι εκείνο, δεν έχει λεφτά, δεν κάνει. Ενώ μου πέσει η αυτοπεποίθηση, καλός είναι και ο Τάκης. Καλό παιδί, εντάξει, έχει λίγο κοιλιά, του λείπουν τα μαλλιά, του λείπουν δύο δόντια, είναι άνεργος, αλλά εντάξει, καλό παιδί, μιλούσαμε τις προάλλες, είχαμε πιάσει μια κουβέντα για τον ρωσικό σουρεαλισμό, πάρα πολύ καλό παιδί, πήγαμε και θερινό σινεμά, μου πήρε και popcorn, κυμπάρις, έτσι, ανοιχτοχέρις, δεν είναι τίποτα τσιγκούνης. Μηνύματα στο Galaxy 92, παιδιά, tl.gr. Να παίξει και το.
1: Δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
0: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα. Θα πάρω Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα.
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Δεν κολλάει. Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.
5: Ακολούθησε τώρα τον λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η τηλεδιστήριο στο Galaxy 92 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις σε ολόκληρη τη χώρα για παράνομες ιατρικές πρακτικές μετά την υπόθεση Μαζονάκη. Στην Κρήτη, συνταξιούχος οδοντίατρος καθάριζε τα έντερα πελατών με υδροθεραπεία. Μπορεί να είχαν καταπιεί τη μασέλα τους. Επίσης, κτηνίατρος φέρεται να έκανε αισθητικό μπότοξ. Γι' αυτό οι ασθενείς του έμοιαζαν με ροφούς. Τις πληγές της μετράει η χώρα από τη χθεσινή κακοκαιρία. 88 πρόβατα στα Ιωάννινα έχασαν τη ζωή τους από κεραυνό. Την τελευταία φορά που είχαμε τόσες απώλειες προβάτων ήταν σε γιορτή προβατίνας στην Ελάτια. Ελεγκτές και αστυνομία εντόπισαν βιτιοφόρο που διοχέτευε βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό μέσω ενός φρεατίου πρατηρίου καυσίμων. Άμεσος ο κίνδυνος για την πανίδα του ποταμού, όπως τα Ρος, Φλαμίνγκο, οι Κορμοράνοι και οι πλανόδιοι πολιτές. Έξι ανήλικοι συνελήφθησαν στην Κηφισιά για διακίνηση κάναβης, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκε και συσκευή γεωεντοπισμού. Ήταν μάλλον για να μην χάνονται όταν βγαίνουν από τα βόρεια προάστια. Οι συλληφθέντες ήταν από τζάκι, ενώ η κάναβη ήταν για τζάνκι. Δικό του τηλεοπτικό κανάλι σχεδιάζει ο πρόεδρος Τραμπ μετά την επιλογή των Αμερικανικών δικτύων να, να μην μεταδίδουν τη φωνή του σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο. Στην Ελλάδα δεν χρειάζεται να δημιουργήσει δικό της μέσο κυβέρνηση, έχει ήδη αρκετά. Ήταν η τίτλη ειδήσεων του Galaxy 92 με το Βαγγέλη Χαρισόπουλο.

0: Να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στον Πέτρο και στους υπόλοιπους γονείς που πηγαίνουν αυτή την ώρα σχολείο με τα παιδιά τους. Αγαπημένη διαδρομή, φαντάζομαι. Ή και όχι. Πάμε λοιπόν σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Το μήνυμα είναι απλό. Κόλλα φτιάξε, κέρδισε. Πραγματοποίησε οποιαδήποτε επισκευή ή κατασκευή με Mammut Glue. Τράβηξε φωτογραφίες ή βίντεο και ανέβασε τα στην πλατφόρμα του διαγωνισμού. Κάθε project αποτελεί μια συμμετοχή και τα δώρα είναι εντυπωσιακά. Τηλεοράσεις Samsung QLED 65 ιντσών και ένα μοναδικό ταξίδι για δύο άτομα αξίας 2.000 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στο Mammut Glue. mastoremata.gr. Και ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Αχ, αρχίσανε τα κρύα. Στην Αττική αναμένονται αρχικά νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Ενώ αναμένεται σταδιακή βελτίωση. Ωραία. Και αύριο θα είναι καλύτερα, να ξέρετε. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες. Γενικά διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 22 βαθμούς στα βόρεια του νομού, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Μια παράκληση στον ΟΑΣΑ. Τώρα που ο καιρός χειροτερεύει και αρχίζει και φθινοποριάζει, χειμωνιάζει κτλ. Και βρέχει κτλ. Κάντε κάτι με τις τάσεις του ΟΑΣΑ, ρε φίλε. Βάλτε ένα κουβούκλιο, κάτι. Κάβονται οι άνθρωποι εκεί και είναι, λες και είναι ξεχασμένοι στην άγρια δύση σε κάποια one horse town που λέγανε στις ταινίες. Πώς είναι κάτι ταινίες με τον Clint Eastwood που φυσάει ο αέρας και παίρνει τις θυμονιές. Βάλτε ένα κουβούκλιο. Περιμένω, βλέπω έναν άνθρωπο εκεί πέρα. Πραγματικά τι υπομονή έχει κάθε πρωί στην Καποδιστρίου. Περιμένει σε μια στάση με τις πατερίτσες μέσα στο κρύο. Βάλτε κάπου να κάτσουν οι άνθρωποι. Τι πράγματα είναι αυτά? Δώσατε τόσα λεφτά για να δείξετε πόσο καθυστερεί το λεωφορείο. Τι να το κάνω, ρε φίλε, την ηλεκτρονική οθόνη που λέει θα έρθει σε 15 ώρες. Κάν τον να έρθει πιο γρήγορα και ας μην έχει οθόνη και να είναι η στάση λίγο ανθρώπινη. Δεν είμαστε τίποτα ζώα, για όνομα του Θεού δηλαδή. Δίνετε τόσα λεφτά, έξαλλος. Αυτά, μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram. Κάντε follow στο Βιχαρισόπουλος και τον Galaxy92FM. Έχουμε Bruno Mars, έχω Terry Hall, έχω Roxette, αχά. Τι άλλο θέτε?
2: Galaxy 92.

0: Bruno Mars. Μπρούνο, είχαμε ένα σκύλο στο χωριό βέβαια. Μπρούνο εδώ. Μπρούνο ή πώς λέγανε το άλλο το. Μπρούνο ή Κούπερ τους λένε όλους. Το Κούπερ είναι ο Παπαδόπουλος των σκύλων, ρε παιδί μου. Καλημέρα, καλημέρα στη Δήμητρα. Βαγγέλη λέει: γνωριμίες μέσω εφαρμογών γίνονται πια ή στη δουλειά. Παλιά γνωρίζαμε στα μπαρ. Στη δουλειά γίνονται γνωριμίες. Ούτε στη δουλειά πλέον, δεν ξέρω. Στα μπαρ, βέβαια, ναι, αλλά ήταν πολύ δύσκολο. Για ρώτα και εμάς που το την κάνει, γιατί την γνωριμία την ξεκινούσε ο άντρας στα μπαρ. Τώρα είσαι, έχεις το κινητό σου, λες, ψάχνεις εκεί, λες, αυτή μ' αρέσει, αυτή δεν μ' αρέσει, μια χαρά. Κάνεις, στέλνεις εκεί μηνύματα, γεια σου τι κάνεις, γεια σου τι κάνεις. Το ίδιο σε όλες. Γεια σου τι κάνεις. Γεια σου κόκλα. Ενώ παλιά έπρεπε να είσαι στο μπαρ, καθώς σου την κοιτούσε, λες, με κοιτάει, δεν με κοιτάει, με θέλει, δεν με θέλει, αρέσω, μήπως πάω και γίνω ρεζίλη. Μιλούσες μισή ώρα με τους φίλους, ρε, εσύ κοιτάει. Μ' αρέσει αυτή να πάω, μήπως έχει κανένα γκόμενο, μήπως αυτό, μήπως εκείνο. Λέγανε, πού πας τώρα, εδώ θα γίνουμε ρεζίλι. Άντε άλλη μισή ώρα, να κερνάς σφινάκια, πάρε σφινάκι, δώσε σφινάκι, πάρε σφινάκι, δώσε σφινάκι. Άλλες δύο ώρες, μετά να πάρεις θάρρος, μετά ξεκινάει το τραγούδι, αρχίζει χόρευες. Εκείνο αυτό το γελίο που χόρευε ο άντρα τσιφτετέλη για να πάει να χορέψει κοντά στην άλλη. Ρίξε το κορμί μου, σπίρ τον άπειρ πόλιθο του κουτσούκου, του κουτσούκου, πλησίαζε στα 5 μέτρα, ξέρω εγώ, μετά άλλα 3, με άλλα 2 μέχρι να φτάσει στην άλλη, είχε φύγει άλλη, είχε πάει 1 ώρα, 2, είχε πάει σπίτι. Και είχε ξοδέψει εσύ 5 εργατόρες, 500 ευρώ στα κεράσματα και τελικά τίποτα. Οπότε καλύτερα τώρα πας μέσα στο Tinder, Instagram, ξέρω τι άλλο έχει. Bumble, πώς τα λένε αυτά. Του σατανά. Τα Bumble και τα Rumble, που έτσι έλεγε η μάνα μου. Τα Internet και τα Minternet. Να δώσει φιλιά, λέει, και την πιο γλυκιά καλημέρα στη φίλη μου τη Γιώτα που είναι στη δουλειά χωρίς εμένα. Ναι, αλλά από ποιον. Δεν γράφεις το όνομά σου. Τι να πω, το IP 2397 στέλνει μήνυμα. Καλημέρα, θα δώσω φιλιά στην πιο γλυκιά καλημέρα στη φίλη σου, τη Γιώτα που είναι στη δουλειά χωρίς εσένα. Και γιατί είσαι, δεν είσαι στη δουλειά εσύ, εγώ αυτό έχω να ρωτήσω. Θέλω να μου στείλετε έτσι ιστορίες από apps γνωριμιών. Αν έχετε βγει, αν έχετε κάνει κονέ, τίποτα, έχετε κανένα αστείο περιστατικό να μας πείτε. Εδώ στο galaxy92.gr, κυρίες και κύριοι, μα κάντε και follow στο Instagram, Βίχα Ρισόπουλος, Terry Hall για τη συνέχεια, Ροξέτ και Αχά.
1: Galaxy 92.

Θα το αφιερώσουμε αυτό στην Αλίκη που λέει: εγώ έχω κάνει την πιο εκρηκτική γνωριμία από μια πλατφόρμα live παιχνιδιών. Έπαιζα Scrabble μαζί του και εξελίχθηκε σε μεγάλο έρωτα. Πω πω, αυτό πραγματικά είναι φοβερό. Δηλαδή, πώς μπορεί. Με το Scrabble γνωριστήκατε. Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ. Δεν έχω μπει ποτέ σε πλατφόρμα live παιχνιδιών και να γνωρίσει έναν το οποίο δεν τον βλέπει κιόλα. Δηλαδή, και μιλούσατε ταυτόχρονα ή παίζατε στα Scrabble. Πώς γίνεται εδώ, δηλαδή, λες, γεια σου, τι κάνεις, διάλεξε την τάδε λέξη ή απλά με τις λέξεις. Ήταν ο Αλέξης. Θέλω και άλλες τέτοιες ιστορίες. Πώς γνωριστήκατε μέσω date up, αν έχετε γνωριστεί με τον άντρα σας μέσω Instagram, ξέρω εγώ, μέσω Tinder. Λέει Χαρισόπουλε, μας έστειλες. Πάμε με τις κόρες μου σχολείο και πριν 10 μέρες λέει που πήραμε ένα γλυκό κοκεράκι, το ονόμασαν Κούπερ. Άμα σου λέω, ο Κούπερ είναι ο Παπαδόπουλος των σκυλιών. Τα μισά σκυλιά λέγονται Κούπερ. Σ' άκουγε και αυτός λέει από το Port Bagage. Καλημέρα στο Μάριο Πονέο Φάληρο. Οι ειδήσεις παίζουν κάθε ώρα, δηλαδή θα παίξουν και στις 9 αν τις έχασες, γιατί βλέπω ότι αδειμονείς. Ακούστε κάτι φοβερό τώρα που συνέβη στο Στάνφορντ, το πανεπιστήμιο. Βγάλαν, λέει, μια φωτογραφία με κάτι φοιτητές, ένα διαφημιστικό υλικό για να διαφημίσουν, το εστιατόριό τους. Το Stanford Residential and Dining Enterprises. Είναι η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη στέγαση και τις λέσχες σύντησης του πανεπιστημίου. Βγάλανε μια φωτογραφία, ήταν μια κοπελίτσα ασιατικής καταγωγής και δύο παιδιά, ο ένας φαίνεται, ας πούμε, Αγγλοσάξον και ο άλλος είναι λίγο της μελαχρινούλης. Και αλλάξανε, λέει, τη φωτογραφία του ενός και βάλαν στη θέση του μια κοπέλα, η οποία είναι μια κοπέλα καταρχάς, μια γυναίκα στη θέση του, η οποία είναι Αφροαμερικανίδα. Χωρίς να τον ενημερώσουν. Και αυτός περίμενε να δει τη φωτογραφία, του στέλνει ο φίλος του, ρε εσύ, πού είσαι στη φωτογραφία, δεν σε βλέπουμε, σε έχουν αλλάξει. Πώς ήταν αυτή η φωτογραφία με τον Στάλιν που έχει σβήσει τον δίπλα, που τον είχαν εκτελέσει και τον είχαν σβήσει.

0: Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Το λέω, οδηγούσε λέει προς το σχολείο από την πόλη μου όταν ο φίλος μου μου έστειλε τις εικόνες που συνέκριναν το διαφημιστικό banner με τις αρχικές φωτογραφίες και αμέσως έμεινα έκπληκτος. Λέει, στην αρχή το αντιμετώπισε με χιούμορ, μετά σου λέει κάτσε. Εδώ με βάλανε και άλλο φίλο και φιλετική ταυτότητα. Το κάνανε προφανώς για να. Γιατί υπάρχει αυτή η παράνοια της, της υπερβολικής, πώς το λένε, συμπερίληψη. Συμπερίληψη είναι σωστή, αλλά μην φτάνουμε σε σημεία να λέμε ότι σε κάθε φωτογραφία πρέπει να υπάρχει αναλογία, ένας να είναι ασιάτης, ένας να είναι μαύρος και ένας να είναι άσπρος, λες και είναι διαφήμιση της Benetton. Δεν φτάνουμε στο σημείο δηλαδή. Και λέει, δεν συμφωνώ με το Στάνφορντ να παίρνει τέτοιες αποφάσεις για το πώς θα εκπροσωπούμαστε. Το να βλέπω την ταυτότητά μου να αλλάζει και να μένω εκτός της εικόνας με έκανα να νιώσω, λέει, κατά κάποιο τρόπο ότι διαγράφηκα από μια απεικόνηση που υποτίθεται θα περιλάμβανε και εμένα. Το πιο κοντινό που έχω να σκεφτεί, που μου έχει συμβεί μάλλον σε κάτι αντίστοιχο, είναι μια φορά είχαμε βγάλει μια φωτογραφία στα μπουζούκια και με είχαν στο Facebook, μετά με βάλανε τη φωτογραφία χωρίς εμένα. Ήμουνα στην άκρη, σου λέει κόψτε τον αυτό, δεν είναι και ωραίος και όλα, θα μας χαλάσει και τα τυχερά.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
3: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
4: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food.
4: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
4: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
4: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Τι πάθατε, είστε καλά?
8: Ο καναπές.
7: Τι ο καναπές?
8: Δεν είναι Chesterfield.
7: Είναι μάζινα μπλε.
9: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
10: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Από τα πιο άχρηστα πράγματα που θυμάμαι στη ζωή μου είναι τα μέλη των ΑΧΑ. Μαξ Φουρουχόλεμ, Παλ Βάκταρ και Μόρτεν Χάρκετ. Δεν ξέρω γιατί, μην με ρωτήσετε. Δεν θυμάμαι πώς με λένε, δεν θυμάμαι τι έχω φάει χτες, αλλά θυμάμαι πάντα τα ονόματα των μελών των ΑΧΑ. Αυτή είναι η ΑΧΑ με το Take On Me, με τους πιο αλλοπρόσαλους στίχους στην ιστορία της pop μουσικής και ένα βίντεο κλιπ που έχει γράψει ιστορία και μεταδιδόταν κατά κόρον από το MTV. Τι κάνετε, πώς μου είστε, Τετάρτη μέσα σε εβδομάδα σήμερα. Μια εβδομάδα, η πρώτη φθινοπορεινή εβδομάδα ουσιαστικά καιρικά, έτσι με λίγο ψυχάλα, με λίγο βροχούλα. Θα τα καταφέρουμε όλα. Πολλά φιλιά σε όλα τα παιδιά που έχουν κάνει εδώ γνωριμίες ζωής μέσω του τον site. Εδώ λέει από την Καλαμάτα: γνώρισα τον άντρα μου μέσω Facebook και από τότε είμαστε μαζί 17 χρόνια. Θεά. Έχω γνωρίσει, λέει, Δήμητρα μέσω Zoo. Είναι αυτή η εφαρμογή με τα παιχνίδια. Δεν νομίζω ότι πειράζει. Που τη λέμε και λέω, νομίζω ότι πλέον δεν ξέρω δεν πολύ τι χρησιμοποιείτε. Δεν έχω ιδέα. Έχω γνωρίσει παλιά μεγάλο έρωτα. Είναι θέμα τύχης και μια φίλη μου λέει από εκεί παντρεύτηκε κιόλας. Άκου να δεις. Κοίτα εδώ, ρε. Άλλοι μπαίνουν στο Tinder και άλλοι παίζουν Scrabble και βρίσκουν τον έρωτα τη ζωή του. Και εμείς καθόμαστε και κάνουμε swipe. Κατάλαβες. Η ώρα είναι 8:28 ώρα για την κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι που είστε στον Κηφισό, μια μεγάλη αγκαλιά να σας δώσω και την αγάπη μου, γιατί περνάτε δύσκολα από τη λεωφόρα Αθηνών μέχρι την Αττική Οδό. Στην Αττική Οδό, τι να πούμε πια, αυτό το πράγμα κάθε μέρα είναι πλέον ρουτίνα. Μια ουρά χιλιόμετρων ξεκινάει από την έξοδο λεωφόρου Χασιάς, ή Φιλής για τους πιο κυριλέ, βέβαια. Ποια είναι η Χασιά τώρα. Από λεωφόρο Φιλής μέχρι το Δαχτυλίδι είναι σημειωτών. Το αντίθετο ρεύμα έχει αυτό πρόβλημα από το Γέρακα μέχρι τη λεωφόρο Πεντέλης. Η μέρα της Μαρμότας. Κηφισίας, μακούς, Κηφισίας, μακούς. Μεγάλο πρόβλημα στην κάθοδο στην Κηφισίας. Έχει ουρά χιλιόμετρων από το ΚΑΤ μέχρι να φτάσετε στην κάθοδο, μέχρι να φτάσετε στο ύψος του ψυχικού. Και η άνοδος δύσκολη. Α, καλά, και πιο κάτω έχει η κάθοδος, στο ύψος της Κατεχάκη. Και η άνοδος από Κατεχάκη μέχρι Σίδερα Χαλανδρίου και πιο μετά, μέχρι Φραγκοκλησιάς στο Μαρούσι. Δύσκολα τα πράγματα. Και η Μιχαλακοπούλου με τεράστια προβλήματα αυτή την ώρα. Και ο Ιάνοδος για Καρέα από Ηλίουπολη μέχρι Καρέα. Και η Βουλιαγμένης, όπως έλεγαν παλιά. Και ο Νίκος Χατζηνικολάου στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Και ο Νίκος Χατζηνικολάου. Και ο Νικόλαος Βαφιάδης. Λοιπόν, η άνοδος της παραλιακής δεν ενδείκνυται στο ύψος του Αλίμου. Η κάθοδος και αυτή δύσκολη στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Προσέξτε το τμήμα μεταξύ Συγκρού και Πειραιά. Εκεί στα τούνελ είναι, θέλει υπομονή. Πολύ αυξημένη κίνηση στη Βουλιαγμένη, στην κάθοδο στο ύψος των Τραχώνων και του Ελληνικού και στην άνοδο από τη συμβολή εκεί της Γλυφάδας με την Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι να φτάσετε στο ύψος της Βενιζέλου. Ούτε καν τους ξέρω τους νόμους αυτούς. Εγώ τους βλέπω εδώ πέρα. Δεν έχω ιδέα από νότια. Λοιπόν, φαντάσου. Στο κέντρο ακούει. Βασιλής Σοφίας, λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Αμαλία στη Γενικό Σοδηρόμη γύρω από το Σύνταγμα. Είναι μαύρα χάλια και σκουτνά. Μηνύματα μου στέλνετε στο Instagram, Βι Χαρισόπουλος, και στο Galaxy92.gr. Κάντε follow και τον Galaxy στο Instagram, Galaxy92FM, για να μαθαίνετε τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας. Έχουμε Roxy Music, Modern Talking και αμέσως τώρα την αγαπημένη Miley. Το νέο άλμπουμ της οποίας ακούσατε εδώ σε Avan, όχι στο σταθμό, αλλά σε event δικό μας που έγινε με pre-listening με την Warner Greece, το νέο άλμπουμ της Miley, Bass Persuades. Αυτό είναι το Let's Get Married. Για όσο να κάνουν πρόταση σήμερα σε αυτή τη βροχερή μέρα.

0: Let's get married από την πρώην Miley Cyrus, νυν Miley, στον Galaxy 92. Είστε, είναι κανείς που θα κάνει πρόταση γάμου σήμερα και στέλνετε μήνυμα εδώ, θα το μαρτυρήσω. Θα μου πεις τεταρτιάτικα. Υπάρχουν ημέρες γάμου, υπάρχουν ημέρες πρότασης γάμου. Λέει Δευτέρα κάνεις πρόταση γάμου. Δεν ξέρω. Έτσι χαζομάρες σκέφτομαι. Βαγγέλη λέει, τι εφαρμογές και χαζομάρες, λέει, εγώ τη γυναίκα μου τη γνώρισα σε περίπτερο. Εννοείς καμάκι ή ήσουν περιπτεράς και έκανες καμάκι, δεν ξέρω. Για πες μας λεπτομέρειες λίγο, για κοπελιά, ήρθες για τσιγάρα. Να σα δω ένα τσιγάρο. Λοιπόν, έχω βαρεθεί, δεν μπορώ άλλο, διαβάζω στα showbiz site. Μαρίνα Βλαχάκη, η πρώην Πατούλη είναι, για να καταλαβαίνόμαστε. Έκλεγα τρεις μέρες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Δίπλα. Τα δάκρυα του Γιώργου Σαμπάνη για τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο άλλος, κλαίω για τον Γιώργο. Παιδιά, εντάξει, το καταλάβαμε. Δηλαδή, έχουν πιάσει όλους celebrity. Εσείς πώς νιώθετε για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη? Πώς να νιώθει ο άλλος, δηλαδή, χαρά? Θα κλαίει τρεις μέρες κι άλλοι, εντάξει. Ούτε τη μάνα της να είχαν τρεις μέρες δεν θα κλαίει και αυτή πια. Δηλαδή, είπαμε στη Μίγα να αφοδεύσει και αφόδευσε τον κόσμο όλο. Έκλαιγα τρεις μέρες. Αυτό είναι, συγγνώμη, είναι και λίγο τώρα. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν συγγενής του Μαζονάκη θα εκνευριζόμουν να τα διάβαζα αυτά. Στέλιος Δρόκος, η δήλωση της ημέρας. Δεν μου αρέσει η γυναίκα να φοράει προκλητικά ρούχα. Μου αρέσει να σέβεται τον εαυτό της. Καλό κάνσελ. Καλώς ήρθες στο κάνσελ. Άμα λες τέτοια. Ειδικά το δεύτερο, μ' αρέσει να σέβεται τον εαυτό. Δηλαδή, αν μια γυναίκα φοράει προκλητικά. Προκλητικά, το προκλητικά είναι υποκειμενικό. Μια γυναίκα μπορεί να φοράει να μείνει και ο άλλος να είναι ταλιμπάν και να λέει: τι είναι αυτά που φόρεσε, δεν είναι προκλητικά. Μπορεί να είναι προκλητικά, ας πούμε, δεν σέβεται τον εαυτό της. Συνέντευξη του Στέλιου Ρόκου, για την οποία μίλησε για τη σχέση του με τη Λελέ Γκόφα. Και αναφερόμενο στο κομμάτι της ζήλιας, επισήμανε πως δεν ζηλεύει ιδιαίτερα, ωστόσο δεν του αρέσει όταν μια γυναίκα φορά προκλητικά ρούχα. Εντάξει. Okay, τώρα το ήθελε και το παιδί. Γιατί ξέρω, λέει, πώς θα σχολιάζουν οι άντρες όταν είστε μπροστά εσείς. Δεν θέλουν να σχολιάζουν έτσι, λέει, τη γυναίκα μου. Η αλήθεια είναι ότι οι άντρες σχολιάζουν. Αλλά το θέμα είναι ότι πάλι οι άντρες κάνουν το θέμα. Δηλαδή, εσύ ζητάς από τη γυναίκα να περιορίσει τον εαυτό της, γιατί οι άντρες είμαστε, τέλος πάντων, απαράδεκτοι. Κατάλαβες. Δηλαδή, η γυναίκα το παθαίνει το κακό, ας πούμε, επειδή ο άλλος είναι περίεργος. Η αλήθεια είναι τώρα. Είναι κάτι τύποι, ας πούμε, μια άλλη φορά ή λίγο μείναμε, αρχίζουν και κάτι τέτοια και δεν θες να τα ακούσει για τη σύντροφό σου, αλλά αφού μπορεί αυτή και τα ακούει, είναι δικό της δικαίωμα, ρε Στελάρα, να πούμε, Στέλιο Ρόκο, ο οποίος είχε κάνει και αυτή τη φοβερή δήλωση, δεν είχε κάνει, που έλεγε ότι άντρας είναι αυτός που δοκίμασε και δεν του άρεσε. Αυτό ήταν η number one δήλωση. Θα σε στείλω, λέει εδώ ένας. Εγώ γνώρισα τη γυναίκα μου σε νεκροταφεία. Παναγία μου, ελπίζω να είναι ζωντανή, έτσι. Να ήταν ζωντανή. Εγώ πήγα, λέει, για δουλειά να στείλω σε συντήρηση και εκείνος ήταν αδερφός της υπεύθυνης μου και γνωριστήκαμε εκεί. Α, δεν ήσασταν τεθλιμμένοι συγγενείς. Ωραία η γνωριμία. Καλά. Πάει καλά όμως παρόλα αυτά. Παρότι, δηλαδή, μακάβρια αρχικά, λίγο δυσίωνα. Δηλαδή, λες, πού γνωριστήκατε. Δηλαδή, μετά πηγαίνατε, ας πούμε, στα ζευγάρια και λέγανε: α, πολύ ωραία. Από εδώ η φίλη μου, η κοπέλα μου, η Μαρία. Πού γνωριστήκατε? Πρέπει να πεις την αλήθεια τώρα. Τι έλεγες, την αλήθεια ή έλεγες κάτι άλλο, κάτι γιούχου? Ή έλεγες, γνωριστήκαμε σε νεκροταφείο και πεθαίναν όλοι στο γέλιο.
1: Galaxy 92.
0: Τη γνώρισα και αναστήθηκα ως άνθρωπος. Τώρα πηγαίνουμε σε goth party. Βαγγέλη λέει, η Μαρίνα που έκλαιγε τρεις μέρες δεν είναι Πατούλη. Διόρθωση, παιδιά, συγγνώμη, δικό μου. Deep in my heart there's a fire. Είναι η τραγουδίστρια, ναι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μπέρδεψα τον

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξαποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξαποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Πού σε ρε σκυλέ?
4: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
3: Γάτα είσαι.
4: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
3: Ναι, έχει και για σένα.
5: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
6: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για τρεις ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
7: Η πλησιάζει η πρεμιέρα. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Θα σας υποδεχτώ στο θεατράλε. Οπότε κλείστε τα εισιτήριά σας 9 Οκτωβρίου, Παρασκευή. Να ξέρετε, είναι μια μέρα που μπορείτε να έρθετε χωρίς ανησυχία για την επόμενη μέρα. Δεν έχετε να ξυπνήσετε νωρίς, δεν έχετε τίποτα. Έχετε και πάρκινγκ εκεί απ' έξω άπλετο. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Ellie Goulding, Roxy Music. Συνεχίζουμε δυνατά.

0: Ότι έβαλα το τραγούδι του γάμου σας, αυτό δεν το περίμενα, μπράβο μου. Καλημέρα, λέει, γνωριστήκαμε τον άντρα μου στο ταξί, εγώ ασκούμενη δικηγόρος, εκείνος οδηγός στα 25 μας. Το Φεβρουάριο κλείνουμε 30 χρόνια μαζί, λένε να τα κατοστήσετε. Respect στο σύζυγο που... Εντάξει, ταξιτζής τώρα είναι και έχει, είναι, ρε παιδί μου, είναι σουάβε, είναι, έχει αυτό το καμακερό, έτσι. Βέβαια και παλιά, τα παλιά χρόνια ήταν διαφορετικά τα πράγματα, ήταν πιο απλωμένοι οι ταξιτζής, δηλαδή φλέρταραν πιο ελεύθερα. Τώρα λίγο έχουν μαζευτεί με όλα αυτά που συμβαίνουν και καλά κάνουν βεβαίως, αλλά σε σημείο που πλέον δεν μιλάνε, δηλαδή εγώ μπαίνω σε ταξί και δεν μιλάει κανείς, το οποίο για μένα, θα μου πεις τώρα... Δεν είναι και πολύ ευγενικό να το λέω ότι είναι το καλύτερό μου, αλλά θέλω να σου πω ότι άμα σε πιάσει, να σου πιάσει την κουβέντα κάποιος ο οποίος να είναι να σε πρίζει στη διαδρομή, καλύτερα να μιλάει καθόλου. Λοιπόν, καλημέρα, λέει, εμείς γνωριστήκαμε σε εφημερία νοσοκομείου και δουλεύαμε και οι δύο εκείνη την ημέρα. Εγώ νοσηλεύτρια, εκείνος τεχνικός. Είμαστε 6 χρόνια μαζί και έχουμε ένα παιδάκι. Βλέπετε ότι η τεχνική, ας πούμε, και η πιο έτσι blue collar, ας πούμε, είναι οι άντρες, οι γυναίκες έτσι πιο, ας πούμε, του επιστημονικού. Αλλά τα ετερόνυμα έλκονται. Μπράβο, μπράβο και στον τεχνικό που σε έριξε και στην νοσηλεύτρια που μας έστειλε μήνυμα. Εγώ είχα τη γυναίκα μου, λέει, μαθήτρια μου σε σχολή χορού που διδασκαλά την χορούς. Εντάξει, φίλε, αυτό είναι κλέβεις εκκλησία έτσι. Σε Λάτιν και εμείς γνωρίζουμε. Χορεύεις με την άλλη, την έχεις κολλητά επάνω σου 30 εκπαιδευτικές ώρες. Κάποια στιγμή αρχίζει το ερωτικό. Θέλω να πω. Λοιπόν, πολύ ωραία. Χαίρομαι έτσι που μου στέλνετε έτσι ερωτικές ιστορίες. Θέλω να ζητήσω για ακόμη μια φορά συγγνώμη από την κυρία Μαρίνα Βλαχά. Όχι, συγγνώμη. Και. Κάτσε, θα μπερδέψω πάλι τα ονόματα. Την κυρία Μαρίνα Σταυράκη. Είναι το καινούριο, το πατρικό της προφανώς όνομα της πρώην κυρίας Πατούλη. Μάμα, αλλάζετε ονόματα κάθε 10 χρόνια και εγώ δηλαδή πραγματικά, ας πούμε, μπερδεύομαι. Δεν πάει στην κυρία Σταυράκη, αυτό γενικότερα το λέω. Λοιπόν, δεν ήταν η κυρία Σταυράκη, ήταν η κυρία Βλαχάκη, αυτή που θρηνούσε για το Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω εγώ τώρα και με αποδιοργανώσατε εδώ πέρα αυτήν την ιστορία. Ήθελα να σου πω ότι έχω ένα φοβερό διαγωνισμό στο galaxy92.gr για το φροντιστήριο Διακρότημα. Τα φροντιστήρια Διακρότημα. Αυτήν την εβδομάδα έχουμε δύο υποτροφές αξίας 1000 ευρώ η κάθε μία. Μπείτε στο galaxy92.gr, ενημερώνεστε για τους όρους και τις προϋποθέσεις και ακολουθείτε τη διαδικασία συμμετοχής. Είναι διαφημιστική αναφορά. Ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος σε Ελλάδα και Κύπρο, το Διακρότημα, στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για γυμνάσιο λύκειο αποφύτους, με περισσότερα από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Διακρότημα παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες απόλυτες ανάγκες των μαθητών του και στις σπουδές και το επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Από το 97, παρακαλώ, έχει εκδώσει 70 τίτλους φροντιστηριακών βιβλίων, καθώς και προσαρμοσμένα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στη μεθοδολογία και τα πλάνα ύλης που διδάσκονται στην τάξη. Τα βιβλία αυτά διανέμονται δωρεάν στους μαθητές του. Για περισσότερα στο διακρότημα.gr. Ellie Goulding, Love Me Like You Do, από το 50 αποχρώσεις του Gree και αμέσως μετά Charles and Eddie Would I Lie To You Baby.
1: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Τι περιμένεις? Αγάπησέ με. Ellen Goulding, Love Me Like You Do, από την ταινία Φετίχ των γυναικών, 50 από χρώση του γκρι. Οι άντρες δεν είδαν να συγκινούνται πολύ από αυτό. Καλημέρα στην Μέρη που λέει είναι τέλειος ο καιρός. Αυτός, είδατε, υπάρχουν πολλοί χειμωνάκηδες, είμαστε πολλοί. Καλημέρα στον Χρήστο από Τρίπολη. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Μια άλλη εντάξει, έχουμε, we have a winner που λέμε, έχουμε νικητή. Για τις ιστορίες έρωτα και γνωριμίας που κάνουμε σήμερα, το πώς γνωριστήκατε με το τέρι σας. Εμένα το αγόρι μου λέει είναι πιλότος. Εντάξει, στην πολεμική αεροπορία. Μαζεύουμε σωρόπια εδώ στο στούντιο. Είναι πιλότος στην πολεμική αεροπορία και εγώ είμαι διασώστρια σε ελικόπτερα του πολεμικού ναυτικού. Έχω ανάψει αυτή τη στιγμή. Δεν αντέχω από όλο αυτό το σεξινες. Πιλότος ο άντρας στην πολεμική αεροπορία, αυτή διασώστρια σε ελικόπτερα πολεμικού ναυτικού. Και το κερασάκι στην τούρτα. Γνωριστήκαμε πριν από 3 χρόνια σε άσκηση του ΝΑΤΟ. Που ακούσε η άσκηση του ΝΑΤΟ και λες, πω από εκεί γίνεται χαμός, τώρα ετοιμάζονται για πόλεμο. Και άλλοι είναι να σε βάλω κάτω, να σε. Και με όλο αυτό, παιδιά, δεν θα μπορούσα να παίξω διαφορετικό τραγούδι από αυτό. Εντάξει, τι να λέμε τώρα, είσαι η Κέλλη Μαγκίλης, είναι ο Τόμ Κρούζ πάνω στη μηχανή, σαν χταπόδι. Συγκρατήσου λίγο. Μωρό μου, χθες το βράδυ ήσουν F16 στο κρεβάτι. Μη σου πω F35.

0: Διαφημίσεις. Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο.
1: Το μπαλιάτσο.
0: Και την έβαψες.
1: Ναι, ναι.
0: Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Το Μεζόνα Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριντα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
9: Αν σου πω τι όνειρο είδα...
10: Τι?
9: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
10: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι η τίτλη ειδήσεων στο Galaxy 92 στις 9 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις σε ολόκληρη τη χώρα για παράνομες ιατρικές πρακτικές μετά την υπόθεση Μαζονάκη. Στην Κρήτη, συνταξιούχος οδοντίατρος καθάριζε τα έντερα πελατών με υδροθεραπεία. Μπορεί να είχαν καταπιεί τη μασέλα τους. Επίσης, κτηνίατρος φέρεται να έκανε αισθητικό μπότοξ. Γι' αυτό οι ασθενείς του έμοιαζαν με ροφούς. Τις πληγές της μετράει η χώρα από τη χθεσινή κακοκαιρία. 88 πρόβατα στα Ιωάννινα έχασαν τη ζωή τους από κεραυνό. Την τελευταία φορά που είχαμε τόσες απώλειες προβάτων ήταν σε γιορτή προβατίνα στην Ελάτια. Ελεγκτές και αστυνομία εντόπισαν βιτιοφόρο που διοχέτευε βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό μέσω ενός φρεατίου πρατηρίου καυσίμων. Άμεσος ο κίνδυνος για την πανίδα του ποταμού, όπως τα ροζ φλαμίγκο, οι κορμοράνοι και οι πλανόδη πολιτές. 6 ανήλικοι συνελήφθησαν στην Κηφισιά για διακίνηση κάναβης, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκε και συσκευή γεωεντοπισμού. Ήταν μάλλον για να μην χάνονται όταν βγαίνουν από τα βόρεια προάστια. Οι συλληφθέντες ήταν από τζάκι, ενώ η κάναβη ήταν για τζάνκι. Δικό του τηλεοπτικό κανάλι σχεδιάζει ο πρόεδρος Τραμπ μετά την επιλογή των Αμερικανικών δικτύων να μην μεταδώσουν τη φωνή του σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο. Στην Ελλάδα δεν χρειάζεται να δημιουργήσει δικό της μέσο κυβέρνηση, έχει ήδη αρκετά. Ήταν η τίτλη ειδήσεων στο Galaxy 92 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο.
7: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: Maggie Riley, Every Time We Touch, στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος μέχρι τις 10 εδώ μαζί σας. Ρομαντικός μας είσαι σήμερα, λέει, μάλλον φταίει η βροχή. Εγώ εδώ με έχετε ανάψει εσείς με αυτά που λέτε. Λέει, ρε Χρήστο, Χρήστο ντροπή. Ο Χρήστος λέει, ελπίζουμε για το καλό του παιδιού του πιλότου να είναι η Κέλλη Μαγκίλη της ταινίας, λέει, και όχι σημερινή. Ρε ντροπή σου, ρε! Ντροπή σου που τα γράφεις αυτά τα πράγματα. Πάμε σε ένα άλλο gossip τώρα από Hollywood, κατευθείαν έχει έρθει εδώ. Να σας πω, ο Channing Tatum είναι ο πρώην φίλος της Zoe Kravitz, της κόρης του Lenny Kravitz. Και τώρα η Zoe Kravitz θα έχει φτιάξει με το Harry Styles. Και ο Channing Tatum, ηθοποιός, πάρα πολύ δημοφιλής και γνωστός στην Αμερική κυρίως, διέψευσε ότι βρισκόταν πίσω από ένα λογαριασμό στο Instagram, ο οποίος έθαβε τα post του ζευγαριού. Ανέβαζε, ας πούμε, ο Harry Styles με τη Zoe Kravitz, το μωρό μου εδώ, αυτό κτλ. Βγαίνουμε παρέα, πώς λένε, μόνο δίπλα σου, ξέρω τι βάζουν τα ζευγάρια στο Instagram, και έγραφε αυτός από κάτω, σιγά το χάλια που είναι έτσι, πώς είναι έτσι αυτός, και σιγά το καραγγέλα να καραγγιώσει. Και λέγαν όλοι ότι αυτός λογαριασμός είναι ουσιαστικά ένας λογαριασμός βιτρίνα του πρώην της Kravitz, και με αυτόν έθαβε τον νυν, τον Χάρη δηλαδή. Και αυτός βγήκε τώρα, αναγκάστηκε, παιδιά, να βγει να το διαψεύσει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, φαντάζομαι σίγουρα κάποιος στην Ελλάδα το έχει κάνει αυτό. Σίγουρα κάποια πρώην σου τα έχει φτιάξει με κάποιον καινούργιο και μπαίνεις από κάτω ως Μίτσος 21 Original ή Μπάμπης 7 Πειραιάς και γράφεις πώς είναι έτσι ο γκόμενός σου, είναι χάλια χωρίς έτον. Και εσύ είσαι ο πρώην. Λοιπόν, αυτά με τα ερωτικά. Δεν ξέρω αν το έχετε κάνει. Εδώ είμαστε εμείς, η Δουηρόδος, galaxy92.gr τα μηνύματά σας, και στο Instagram Β Χαρισόπουλος. Η όρθα ήρθε για τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Που λέτε ότι θα είμαι και ρομαντικός λόγω βροχής. Λοιπόν, σήμερα αναμένονται αρχικά νεφώς στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια-ανατολικά, ενώ αναμένεται σταδιακή βελτίωση. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις, με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση, θερμοκρασία από 17 σε 22 βαθμούς στα βόρεια του νομού θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Στα βόρεια είναι χαμηλότεροι πάντα. Bonnie Tyler, Anastasia, Alana Miles, μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι. Και πρώτα βέβαια, Eros Ramazzotti.

It's a hard day για την Bonnie Tyler που την χάσαμε πρόσφατα. Τι αθάνατο τραγούδι, τι φοβερή φωνή. Τι έγινε, λέει ο Χρήστος, βγαίνουν και τα χώνουν για αυτό που έγραψα. Όχι, ρε Χρήστο, δεν είπαν τίποτα οι Κροατές. Εγώ σε πειράζω. Εδώ προφανώς αυτό το έχει στείλει η γυναίκα. Λέει κακόγουστη η Κράβιτς από τη σκύλα στη Χάριδη, από τον Τσέινινγκ Τέιτουμ στο Χάρι Στάιλς. Δεν ξέρω, μπορεί να το έχει γράψει και άντρας βέβαια τώρα. Μπορεί να. Γράψτε μου εδώ πέρα τι πιστεύετε. Πάμε σε μικρή διαφημιστική αναφορά. Τώρα το παιχνίδι στο Regency Casino Montparnasse κάνει γύρους. Ζήσε τη δράση και απόλαυσε την πιο λαχταριστή προσφορά. Ζουμερός γύρος και παγωμένη μπύρα. Πει, αχ, Θεέ μου, τέρδο, τι θέλω τώρα. Μόνο με 6 ευρώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ο γύρος έρχεται κατευθείαν στη θέση σου για να μην χάνεις λεπτό το παιχνίδι. Τύχη και απόλαυση σε κάθε γύρο μόνο στο βουνό. Ρυθμιστή σε έψη μετοχή άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μου άνοιξε η όρεξη τώρα. Γράψτε μου εδώ μηνύματα στο galaxy92.gr. Πώς είστε, τι κάνετε, πού πάτε. Παιδιά, είναι φοβερό. Για πρώτη φορά, λέει, μετά από. Δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί. Είναι κάτι, μια ανατροπή, ένα πρωτόγνωρο πράγμα στα καύσιμα. Για πρώτη φορά, λέει, το diesel κίνηση πέρασε τη βενζίνη. Τώρα, εγώ ψιλοχαίρομαι γιατί σκεφτόμουν να πάρω ένα πετρελαιοκίνητο πριν πάρω αυτό που πήρα. Και λέω, και μετά χτυπούσα το κεφάλι μου. Λέω, τι βλακία έκανες, δεν πήρες, λέω, με diesel, θα πλήρωνες λιγότερο. Και τώρα λέει, το diesel κίνηση έχει πάει 2,27 και η βενζίνη λέει 2,196. Απλή αμόλυβδη 95 οκτανίων τη Δευτέρα αυτά. Σύμφωνα εδώ με ένα δημοσίευμα, διαβάζω στο News Auto. 2,227. Τι νούμερα είναι αυτά, έτσι. 2,227 για το diesel, 2,196. Πόσο γεμίζετε εσείς, γράψτε, στείλτε μου εδώ κανένα έτσι. Βέβαια τώρα άμα πας σε ένα βενζινάδικο και πληρώσεις φτηνά, όπως έβαλα εγώ προχθές, πήγα να βάλω και έβαλα 20,99. Μετά σκεφτόμουν να λέω τώρα, ποιος ξέρει αυτό που έχω βάλει είναι

0: Βενζίνη είναι, νερό, μήπως είναι milkshake, ιδέα δεν έχω.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
4: Και ο καναπές Chesterfield.
3: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
5: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
6: Μαμούτ!
5: Ναι ρε κολλητέ, Μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Δεν κολλάει? Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Alana Miles. Το λες και γεμίζω στόμα σου, Alana. Ακούω εδώ. Εντάξει. Black Velvet, αθάνατο κι αυτό. Για τον βασιλιά του rock and roll, τον Elvis Presley είναι το τραγούδι. Καλημέρα να πούμε στην Αγγελική. Τι να γεμίσω βρε Βαγγέλη, μου λέει το ντεπόζιτο. 20-20 βάζω, δεν με φτάνουν μάνα μου. Και πώς κινείσαι μετά, δεν γεμίζει τη μία, δεν γεμίζει την άλλη. Βάζει συνέχεια όμως, άρα γεμίζει κάποια στιγμή. Η Δήμητρα λέει, Βαγγέλη, να δω το βράδυ, λέει, τη νύχτα των σαλτιμπάγκων του Ingmar Bergman, ή θα είναι βαριά και θα με πάρει και θα με σηκώσει. Το θέμα είναι να μην το δεις σε θερινό σήμερα. Αυτό είναι το θέμα. Μην πας σε κανένα θερινό σινεμά, γιατί το καιρός δεν είναι για τέτοια. Όμως ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Να πούμε καλημέρα και στη Λένα, η οποία λέει: πείτε με τρελή, αλλά λατρεύω αυτό τον καιρό και σε έχω κάνει 40 λεπτά. Ναι, Ιωνία Μαρούση. Είμαστε πολύ χειμωνάκιδες τελικά. Η Αττική Οδός είναι σε κατάσταση πανικού. Έχουμε ουρές χιλιόμετρων από τη λεωφόρο Χασιάς στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μέχρι το Δαχτυλίδι. Θα πάρετε πρώτη ανάσα εκεί γύρω στην Κίμης, εκεί. Αλλά μέχρι Κίμης θα αμαρτυρήσετε. Τα λέω τσεκουράτα έτσι. Στο αντίθετο ρεύμα ξεκινάει το μποτιλιάρισμα από πολύ νωρίς, από τη συμβολή εκεί στην Μπαλάνα. Πρέπει να βρω ένα άλλο κάπως αλλιώς να το λέω αυτό. Το μεγάλο κόμβο που είναι εκεί μετά την Γκάντζα. Από εκεί ξεκινάει το μποτιλιάρισμα και στον περιφερειακό από ψηλά, από την έξοδο της Αγίας Παρασκευής και φτάνει μέχρι τη λεωφόρο Πεντέλης. Και η Φυσίας δεν είναι καλύτερη από πριν, με μεγαλύτερο πρόβλημα στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και μετά το ψυχικό και στην άνοδο από την Κατεχάκη μέχρι να φτάσετε. Στα σίδερα Χαλανδρίου, η Μεσογείων με μόνιμο πλέον μποτιλιάρισμα στην κάθοδο, στο κομμάτι Χολαργός Πεντάγωνο και στα δύο ρεύματα παρακαλώ. Εκείνη που είναι στη χειρότερη μέρα της είναι η Αλίμου Κατεχάκη, δηλαδή έξοδος του περιφερειακού για Μεσογείων, στην κάθοδο. Εκεί θα περιμένετε υπομονετικά. Και η άνοδος για Καρέα είναι μποτιλιαρισμένη από Λιούπολη μέχρι Καρέα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, είναι και ο καιρός τέτοιος, ε. Στο κέντρο, Βασιλέας Κωνσταντίνου απαγορευτική, Βασιλής Σοφίας στο ρεύμα προς Σύνταγμα, η Συγκρού από το Νέο Κόσμο και πάνω, η Παραλιακή δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη, από τον Άγιο Κοσμά στην άνοδο μέχρι την Αφιθέας και στην κάθοδο από τη Συγκρού μέχρι να φτάσετε επίσης στην Αμφιθέας. Τελειώνουμε με τη λεωφόρα Αθηνών, η οποία στο ρεύμα εισόδου έχει δυσκολίες μεγάλες από το λόφο αξιωματικών και μετά και στην έξοδο από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Αλλά σήμερα είναι μποτιλιαρισμένη και η Ιερά Οδός από τη Θιβών μέχρι να φτάσετε Αγία Άνης. Στα πα όλα, στα πα καλά, που έλεγε ο Ελέφαντος. Άντε να σας πω και το άλλο, τελευταίο. Εκεί στις Τρεις Γέφυρες, να ξέρετε, οι Δημοκρατίες και οι Χασιάς είναι μέχρι να φτάσετε στον πύργο Βασιλίσης θα μαρτυρήσετε. Κηφισό δεν είπαμε. Είπαμε Κηφισό. Είπαμε. Δεν είπαμε. Πω! Ο Κηφισός στην άνοδο από το ύψος της. Από Πέτρου Ράλι ξεκινάει η κίνηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Ελικόβρηση μέχρι την Λεωφόρο Αθηνών. Πρέπει να μάθω να λέω πιο ψύχραμα την κίνηση, να βγάλω αυτά τα πω και αμάν, γιατί σας δυσαρεστώ και σας πανικοβάλλω περισσότερο, αλλά έτσι είναι, το βλέπω, είναι κατακόκκινα τα πράγματα σήμερα. Κουράγιο παιδιά, την Galaxy 92 να βάζετε. Ο Κοτσαρίκο! Κοτσαρίκος λέει, λατρεύω, λέει, καλημέρα, αγαπώ αυτούς τους καιρούς. Το λέει πιο έτσι εντυπωσιακά βεβαίως ο Κοτσαρίκος, δεν το λέει έτσι ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, Bad Boys Blue, Teddy Swims και Imagination και Tears for Fears. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη. 92.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Ρε εσύ, πόσοι χειμωνάκιδες είστε εκεί έξω, βλέπω. Έχετε κάνει κλαμπ. Ο Χρήστος από το Μοσχάτο λέει: πρώτη μέρα, Βαγγέλη, χωρίς να ανοίξω air condition από το πρωί. Καλά είναι, λέει, έστω και με βροχή. Σας αρέσει τελικά, σας είχε λείψει. Τώρα οι καλοκαιράκιδες αφρίζουν, κάνουν κούκλες βουντού. Σας πάω λίγο στην Γερμανία, στο Μόναχο, στο Oktoberfest. Πότε ξεκίνησε Oktoberfest ήδη? Αυτό, γιατί το λένε Oktoberfest αφού ξεκινάει Σεπτέμβριο? Τέλος πάντων, στο Μόναχο για το Oktoberfest βρέθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Λόταρ Ματέους, 65 ετών, οι παλιότεροι το θυμούνται, μεγάλη παιχτούρα ο Ματέους. Συνοδεύτηκε στο Café Vision Schanke. Café Vision Schanke! Ό,τι και να πει στα γερμανικά, σου κάνει λίγο τσόντα. Δηλαδή, μπορεί να λες, ξέρω εγώ, τι ωραίος καιρός είναι αυτός, και να ακούει το άλλο. Natürlich. Πήγε, λέει, λοιπόν, ο Λόταρ Ματέους με την 27χρονη σύντροφό του Τερέζα Ζώμα, 65 αυτός, 27 αυτή, η οποία, όπως σημειώνει η Daily Mail, είναι μικρότερη σε ηλικία από τις τρεις κόρες του Ματέους. Η Daily Mail σαν θιά από τη γειτονιά. «Ή, τον είδες του Λόταρ? Βγήκε ο Λόταρ με αυτή την τσαπερδόνα 27 χρονών, αυτός την τρέπεται λίγο γέρος, 65 χρόνια, έχει χοληστερίνη, έχει πίεση». Που δεν τα έχει αυτά πιθανότητα, γιατί είναι αθλητής ο Ματέους, εν πάση περιπτώσει. Πού πας, ρε Καραμήτρο? Το μοντέλο, που είναι κατά 38 χρόνια νεότερο από τον Ματέους, φορούσε ένα παραδοσιακό σατέν φόρεμα με εφαρμοστό μπούστο, ενώ ο παλέμαχος επιθετικός επέλεξε, τι μας νοιάζει τι φορούσε ο παλέμαχος επιθετικός, ένα ανοιχτό γαλάζιο γυλαίκο πάνω από κοντομάνικο που κάμισε και μια ενδυμασία κοντά στο παραδοσιακό Lederhosen. Είδατε πάλι, βγήκε αυτό το αισθησιακό Lederhosen. Ματέους και Ζόμερ φαίνονται να είναι μαζί εδώ και περίπου 18 μήνες, με την πρώτη εμφάνισή τους σε διακοπές για σκι. Ξέρω, το σκεφτήκατε. Στην Αυστρία τον Απρίλιο του 25. Και πήγαν μαζί, λέει, στην απονομή της χρυσής μπάλας. Το ρώτησα, λέει, σκέφτεστε το γάμο? Και λέει, σίγουρα δεν σκοπεύω να παντρευτώ ξανά. Είχε δηλώσει, καθώς στο παρελθόν το Λόταρ Ματέους μετράει 5 γάμους και 5 διαζύγια. Ρε φίλε, το ξεχύλωσες. Είπαμε να χωρίσουμε, να ξαπαντρευτούμε. Εσύ το έκανες σε αυτό, δεν ξέρω. Αυτή έχει μηδενίσει τους θρησκευτικούς, φαντάζομαι. Τους έχει κλείσει. Τρεις θρησκευτικοί δεν επιτρέπονται. Τρεις θρησκευτικοί και δύο στη Γερμανία, δεν ξέρω τι κάνω. 5 γάμους. Πρώτα πρόλαβε αυτός, ρε. Αυτός δεν είναι σαν χόμπι αυτό το πράγμα.
1: Διαφημίσεις.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
5: Μα το σημάδι.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Okay. Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Ρε σατανάδες, αν είμαι εγώ ρομαντικός, εσείς τι είστε σήμερα? Εδώ μου γράφετε καλημέρα, λέει, πρωτοβρόχια και πρωτοαγάπες κάποια στιγμή δίνουν την ίδια αίσθηση. Βροχή, εργασία, λέει εδώ, ελληνικός καφές, γκάλαξη, πόσο ρομαντικά θα δουλεύουμε μέχρι να πεθάνουμε, λέει, αλλά ρομαντικά. Αμάκηση, το κατέστρεψε το μήνυμα στο τέλος. Είμαστε στην τελική ευθεία αυτού του ωραίου έτσι φθινοπορεινού πρωινού. Του βροχερού με την πάρα πολύ κίνηση όμως. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα είναι. Αυτό το πήξιμο στους δρόμους. Προσοχή, πολύ παιδιά, τώρα γλιστράνε και οι δρόμοι είναι στις πρώτες γλίστρες και όλα και είναι πιο επικίνδυνες αυτές. Και μείνετε σε αυτή τη ρομαντική αργή ατμόσφαιρα. Μην βιάζεστε, αφήστε τους να περιμένουν. Τώρα όσους τους έχουν στήσει με βρίζουν. Αλλά θα είναι μόνιμοι. Βαγγέλης Χαρισόπουλος μέχρι τις 10 εδώ στον Galaxy 92. Ένας άντρας στα 75 του έβγαλε από το bucket list του το άλμα σε γκρεμό. Αυτό που πέφτεις με το σαν καλώδιο σχοινί που είναι που σε τραβάει. Πώς κάνουν αυτό στον Ισθμό της Κορίνθου αυτό το πράγμα? Το bucket list είναι στο χωριό μου που το λέμε. Είναι αυτό, ρε παιδί μου, που λες θέλω να κάνω, ξέρω εγώ, μέχρι να πεθάνω χτύπα ξύλο ή μέχρι να φτάσω 50 χρονών ή μέχρι 40. Πρέπει να κάνω 30 πράγματα. Αυτό που παλιά έβαζε το νίτρο και το κλικ, που έλεγε 30 πράγματα που πρέπει να κάνεις μέχρι τα 40. Ξέρω, αυτές τις μπούρδες που τα πιστεύαμε τότε. Και 75χρονος εδώ Αμερικάνος πήδηξε με σχοινή στη Γιούτα, στο Μόαμπ, στην κορυφή του Μόαμπ. Δεν ξέρω τι είναι το Μόαμπ, ένα βουνό προφανώς, ένα πράγμα. Σαν τον Ισθμό, πήδηξε, λέει, στο κενό. Και έζησε παρόλα αυτά. Αυτά είναι επικίνδυνα στα 75, γιατί στα 75 μπορεί να πάθεις καμιά καρδιακή προσβολή, μπορεί να πάθεις τίποτα και δεν είναι αυτά τα πράγματα για παιχνίδι. Εγώ εντάξει, τώρα φοβάμαι να το κάνω αυτό στα 53, όχι στα 75. Στα 75 θα φοβάμαι, θα λένε, θα βάλω στο bucket list μου να βγαίνω από το σπίτι, να πηγαίνω για πρέφα, για να πηγαίνω στο περίπτερο, να παίρνω εφημερίδα. Αυτά θα είναι το δικό μου το bucket list. Τώρα πείδημα από τον Ισθμό της Κορίνθου, μάλλον θα το αφήσω για την επόμενη ζωή.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Είναι αυτό που λένε, αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός θα τους είχα δώσει να καταλάβω. Everybody wants to rule the world. Κάντε με μια μέρα πρωθυπουργό, ας σου δείξω εγώ. Αυτό δεν λένε όλοι. Μετά βέβαια, άμα γίνεις μια μέρα πρωθυπουργός, θες να μείνεις και δεύτερη και τρίτη. Είναι ναρκωτικό αυτό. Αλλά όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλύτερα. Λοιπόν, νέα έρευνα στη Βρετανία έδειξε ότι οι Βρετανοί, λέει, ξοδεύουν το μήνα 101 λίρες για τα pet τους, για το σκυλί τους, και το 80%, 8 στους 10, πιστεύουν ότι το pet τους είναι καλομαθημένο. Βέβαια, άμα ξοδεύεις λεφτά πάνω του, ας πούμε, για να του παίρνεις χαβιάρι και κρέας καλύτερο από αυτό που τρως εσύ. Α, συγγνώμη, 72% λένε ότι το σκυλί τους είναι καλομαθημένο. Αυτό είναι λίγο οξύμορο. Από τη μία του λες, ξέρω εγώ, Κούπερ, πώς το λέγαμε, Κούπερ, πώς το λένε, Αζόρ, κάτι τέτοια ονόματα παλιά. Αζόρ, να σου βάλω ένα πολύ ωραίο έτσι γεύμα, ας πούμε, Wagyu Beef από την Ιαπωνία, και από την άλλη και από το καλομαθημένο. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν σε πιάνω πουθενά με τα σκυλιά, πραγματικά. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αφήνω. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος κουνάει το μαντίλι. Τα ήταν εδώ από τις 6. Θα είναι πάλι αύριο εδώ από τις 6. Πληροφόρη και μυστρή. Ακολουθεί η Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση της ημέρας. Και αμέσως μετά ο Μέμος Κοένα. Έχετε μια υπέροχη μέρα. Πάρ' το ομπρέλα μαζί. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Κάτι πάνω πανωφόρη, γιατί είναι δροσούλα, είναι φθινόπωρο έξω. Καλημέρα σας.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Έχετε παρατηρήσει πως μεγαλώνοντας διαπιστώνετε ότι υπάρχουν κάποιες αλήθειες της ζωής που πολύ θα θέλατε να έχετε συνειδητοποιήσει σε μικρότερη ηλικία? Θα μοιραστώ κάποιες που προσωπικά θα ήθελα να έχω καταλάβει από τα 20 μου. Στο νούμερο 1. Ποτέ δεν θα είστε έτοιμοι και ποτέ το timing δεν θα είναι ιδανικό. Γι' αυτό μην αναβάλλετε κάτι που θέλετε επειδή περιμένετε τις τέλειες συνθήκες. Κάντε το τώρα. Νούμερο 2. Η υγεία σας είναι αδιαπραγμάτευτη. Δώστε της προτεραιότητα πριν το σώμα σας διαμαρτυρηθεί. Νούμερο 3. Η καλύτερη δουλειά δεν είναι εκείνη που πληρώνει τα περισσότερα. Είναι εκείνη που σας εξελίσσει, σας κάνει να νιώθετε χρήσιμοι και παραγωγικοί και σας αρέσει. Νούμερο 4. Δεν θα αρέσετε ποτέ σε όλους, ούτε θα σας αρέσουν όλοι. Αποδεχτείτε το και φροντίστε να σχετίζεστε με ανθρώπους που ταιριάζετε, έχετε τις ίδιες αξίες, την ίδια νοοτροπία, σας εμπνέουν και περνάτε μαζί τους καλά. Και νούμερο 5. Οι άνθρωποι που σχετίζεστε δεν έχουν μαντικές ικανότητες. Γι' αυτό επικοινωνείτε μαζί τους τα θέλω, τις ανάγκες, τα όρια σας, ώστε να μπορείτε να έχετε ισότιμες ουσιαστικές σχέσεις αμοιβαιότητας και εμπιστοσύνης. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Διαφημίσεις.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
7: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
6: Cleansed. Προπόληση more.com.
8: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
9: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
10: Ακολούθησε τώρα τον λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

Εδώ, στο Galaxy 92, βρίσκεστε συντονισμένοι για ένα ακόμα πρωινό. Πολύ μουσική για εσάς και ο Μέμος Κοέν στο μικρόφωνο για τις δύο επόμενες ώρες. Καλημέρα σε όλους.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα. Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο.

0: Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
0: Δεν κολλάει! Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Ο μουσικός σταθμός της πόλης, ο Galaxy 92, βρίσκεται πάντα στην παρέα σας, στο γραφείο ή στο σπίτι, πάντα με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική.

0: Διαφημίσεις.
1: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για τρεις ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
2: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
4: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
5: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
4: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
5: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτις.
6: Με την Tech Support η τεχνολογία σε πάει μπροστά. Εδώ θα βρεις ό,τι χρειάζεται ο ψηφιακός σου κόσμος. Λάπτοπ, υπολογιστές, περιφερειακά, gadgets και λύσεις τεχνολογίας για όλα. Μπες τώρα στο tpavlasupport.gr ή κάλεσε στο 210-990-2739.
7: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Η μουσική ανέκαθεν ήταν εκείνη που μπορούσε να αλλάξει συναισθήματα. Μείνετε εδώ, στο Galaxy 92, εδώ που η μουσική μας ταξιδεύει αλλού.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
2: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
5: Μπαμπάκα μου.
6: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε. Πώς μου το πε?
7: Μαμούτ!
6: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
8: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
9: Πήγε στον Κασιμάτι.
8: Έχει έπιπλα γραφείου.
9: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

Καλημέρα και πάλι. Μετά το break και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ο Μέμος Κοέν θα βρίσκεται στην παρέα σας για μια ακόμα ώρα εδώ, στο Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ. Τον χορογράφο. Και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.

0: Εσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Εσκανόβα Πανέ.
1: Το Μεζόνε Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδεί στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριντα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνε Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνε Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
2: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τι πάθατε, είστε καλά?
5: Ο καναπές.
4: Τι ο καναπές?
5: Δεν είναι Chesterfield.
4: Είναι μάζινα μπλε.
6: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Το έχω δει στο σινεμά.
8: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
9: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
10: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.
13: Shine bright like a diamond. Shine

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική και αυτό το πρωινό εδώ στο Galaxy 92. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που και σήμερα βρίσκεστε στη συχνότητά μας.

0: Διαφημίσεις.
1: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ρικάρντο Βιλαλόμπος, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και την νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
4: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζου Γλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Μια έρευνα λέει που έχει γίνει από το κέντρο ερευνών Πίου. Λέει ότι οι γυναίκες στα dating apps βαθμολογούν τους άντρες που βλέπουν κατά 80% κάτω από το μέσο όρο σε γοητεία. Στη ζωή συνήθως είμαστε λίγο πιο, δεν είναι, δηλαδή ανάλογα με το σε τι φάση είσαι. Άμα είσαι σε φάση πολύ μεγάλης αυτοπεποίθησης, λες σιγά τώρα πώς είναι έτσι αυτός, πώς είναι έτσι εκείνος, δεν μ' αρέσει, είναι ασχημομούρης, είναι έτσι, είναι εκείνο, δεν έχει λεφτά, δεν κάνει. Ενώ μου πέσει η αυτοπεποίθηση, καλός είναι και ο Τάκης, καλό παιδί, εντάξει, έχει λίγο κοιλιά, του λείπουν τα μαλλιά, του λείπουν δύο δόντια. Είναι άνεργος, αλλά καλό παιδί, μιλούσαμε τις προάλλες, είχαμε πιάσει μια κουβέντα για τον ρωσικό σουρεαλισμό, πάρα πολύ καλό παιδί, πήγαμε και θερινό σινεμά, μου πήρε και popcorn, κιμπάρις, έτσι, ανοιχτοχέρις, δεν είναι τίποτα τσιγκούνις.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10, στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Σε λίγα λεπτά το ρολόι θα δείξει 12. Κάπου εδώ τελειώνουμε. Ο Μέμος Κοέν ήταν στο μικρόφωνο του Galaxy 92 για τις δύο τελευταίες ώρες. Ακολουθεί ο Χρήστος Φερεντίνος. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Δεν κολλάει? Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
7: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
8: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
7: Και τα δύο.
8: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Πρέπει να βρω μια φορμή.

0: μαύρο μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
1: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει κατευθείαν στην ψυχή σας, δηλαδή στο Galaxy 92. Για τις επόμενες δύο ώρες αφήνουμε τις μελωδίες να μας ταξιδέψουν.

0: διαφημίσεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
5: Πού σε ρε σκυλέ?
6: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
5: Γάτα είσαι.
6: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
5: Ναι, έχει και για σένα.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανηφορείς την Πάρνηθα. Και τώρα υπάρχει ένας ακόμη. Τα ολοκένουργια Charity Go 4. Γιατί στο Regency Casino Montparnasse οι κληρώσεις συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο με σούπερ δώρα. Αν θέλεις να είσαι μέσα στις κληρώσεις, η Πάρνηθα είναι ο προορισμός σου. Γιατί ακόμα δύο Charity Go 4 περιμένουν τους τυχερούς ιδιοκτήτες τους μόνο στο Regency Casino Montparnasse. Ήρθε η στιγμή να διεκδικήσεις το δικό σου Charity Go 4 στις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Ξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
8: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
7: Cleansed. Προπόληση more.com.
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
5: Πόσο σ' αγαπώ.
4: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
5: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
6: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα. Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε. Πώς μου το πε. Μαμούτ! Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
7: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
8: Πού?
7: Στο καζιμάτι φυσικά.
8: Ε ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.
9: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92 FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92 FM στο Instagram.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Το Μεζόνε Δεκορασιόν του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνε Δεκορασιόν ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνε Δεκορασιόν. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
6: Μπαμπάκα μου.
7: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζου Blue. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
3: Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Τώρα το παιχνίδι στο Regency Casino Montparnasse κάνει γύρους. Ζήσε τη δράση και απόλαυσε την πιο λαχταριστή προσφορά. Ζουμερός γύρος και παγωμένη μπύρα μόνο με 6 ευρώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, ο γύρος έρχεται κατευθείαν στη θέση σου για να μην κάνεις λεπτό από το παιχνίδι. Τύχη και απόλαυση σε κάθε γύρο, μόνο στο βουνό. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη. omasushibar.gr.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Σας πάω λίγο στην Γερμανία, στο Μόναχο, στο Oktoberfest. Πότε ξεκίνησε Oktoberfest ήδη? Αυτό, γιατί το λένε Oktoberfest αφού ξεκινάει Σεπτέμβριο? Τέλος πάντων. Στο Μόναχο για το Oktoberfest βρέθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Λόταρ Ματέους, 65 ετών, οι παλιότεροι το θυμούνται, μεγάλη παιχτούρα ο Ματέους. Συνοδεύτηκε στο Café Vision Schanke. Πήγε, λέει, λοιπόν ο Λόταρ Ματέους με την 27χρονη σύντροφό του Τερέζα Ζώμα. 65 αυτός, 27 αυτή. Η οποία, όπως σημειώνει η Daily Mail, είναι μικρότερη σε ηλικία από τις τρεις κόρες του Ματέους. Η Daily Mail σαν θιά από τη γειτονιά. Ή τον είδες του Λόταρ? Βγήκε ο Λόταρ με αυτή την τσαπερδόνα 27 χρονών. Αυτός την τρέπεται λίγο γέρος, 65 χρόνια. Έχει χοληστερίνη, έχει πίεση. Που δεν τα έχει αυτά. Πιθανότητα γιατί είναι αθλητής ο Ματέους, εν πάση περιπτώσει. Πού πας, ρε Παρκαραμήτρο?
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92 και εκτός από τα FM μπορείτε να μας αναζητήσετε και στο διαδίκτυο, στο Facebook, στο Galaxy 92 FM Official και στο Instagram, στο Galaxy 92 FM. Εκεί μπορείτε να μάθετε τα πάντα για το πρόγραμμα και τη μουσική μας και να ενημερωθείτε για τους διαγωνισμούς μας και για το πώς μπορείτε να λάβετε μέρος σε αυτούς.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
4: Πού σε ρε σκυλέ?
5: Τι, η Edgard and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
4: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
6: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται? Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα? Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ, άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
7: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
8: τι?
7: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
8: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Δεν κολλάει? Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
9: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92 FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92 FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί.

0: Διαφημίσεις.
1: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
5: Στην TechSupport μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
6: Galaxy 92. Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο Νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
3: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Το έχω δει στο σινεμά.
7: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
8: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
9: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζιπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
10: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
4: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
3: Και τώρα τι κάνουμε?
4: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
5: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
6: Μαμούτ!
5: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
7: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
8: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
9: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM, και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησέ μας για να είσαι και εσύ εκεί. Galaxy 92.

Λοιπόν, θέλω να την ξεκινήσω σήμερα την εκπομπή έτσι με μια προσωπική σκέψη. Αν θέλετε να μοιραστώ μαζί σας ένα προσωπικό μου όνειρο. Ό,τι δουλειά και αν κάνεις, με ό,τι και αν ασχολείσαι, κάποια στιγμή, φαντάζομαι όχι στο δημόσιο, κάποια στιγμή λες να είχα ένα δικό μου τέτοιο και θα το έκανα έτσι. Ξέρω εγώ, αν εργάζεσαι σε έναν εκδοτικό οίκο, λέω τώρα παράδειγμα, να είχα δικό μου εκδοτικό οίκο. Έτσι λοιπόν, και εγώ έχω κάνει πολλές φορές αυτό το όνειρο, αν είχα δικό μου ραδιοφωνικό σταθμό. Πού το πάω? Είχα στα πλαίσια όλου αυτού του ονείρου, είχα βρει μέχρι και το μέρος που θα έβαζα το στούντιο για να είναι η παραγωγή έτσι να κάνουν τις εκπομπές τους και να εμπνέονται. Και ήταν ένα, σίγουρα έχετε περάσει, ένα, τώρα είναι χαλάσματα σχεδόν στην Βούλα μετά το Ασκληπείο, από την πλευρά της θάλασσας. Μετά, χαζεύοντας αγγελίες έτσι από σπίτια που πολλούνται, είχα βρει ένα ξύλινο πέτρινο στο Καρπενήσι και έλεγα εκεί θα το πάω. Και στο τέλος κατέληξε το όνειρο βέβαια να γίνει υπερπαραγωγή, ότι θα τους πηγαίνω το καλοκαίρι από εδώ και το χειμώνα από εκεί. Πάντως σήμερα έτσι με αυτόν τον καιρό θα ήταν ιδανικό αυτό εκεί στην παραλία, δηλαδή να έχεις μια μεγάλη τζαμαρία, να έχεις μπροστά σου έτσι τα μηχανήματα να ανάβουν τα λαμπάκια, γιατί είμαστε και λίγο του να ανάβουν τα λαμπάκια, και να ακούς τα αγαπημένα σου τραγούδια. Και εδώ στην Ηλιούπολη μια χαρά είμαστε, τι ωραία μέρα, φθινόπωρο επιτέλους, ή δυστυχώς τέλος πάντων για μερικούς φθινόπωρο που είναι οι γνήσιοι καλοκαιράκηδες. Ο μήνας έχει 23, χρόνια πολλά στην Ξανθήπη. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 5, μια που είναι Τετάρτη και έχουμε την ώρα του αυτοκινήτου 5 με 6 στον Galaxy 92. Καλό μεσημέρι, καλή διασκέδαση.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

σας έλεγα, μην κάνετε την υπερβολή, την κλασική υπερβολή των πρώτων φθινοπορεινών ημερών που βάζεις. Σου έχει λείψει λιγάκι έτσι και ίσως το μπουφανάκι. Μην το βάλετε, γιατί η θερμοκρασία έφτασε μέχρι 24 σήμερα. Αύριο θα είναι ηλιόλουστη ημέρα και μετά από την Παρασκευή, λέει, έρχεται και άλλο βαρομετρικό χαμηλό από πάνω αριστερά, δηλαδή βορειοδυτικά. Και μετά θα επηρεάσει όλη την χώρα και θα περάσουμε και βροχερό Σαββατοκύριακο. Κατά τα άλλα, στην επικαιρότητα έχουμε συνηθίσει όλη μας η ζωή να είναι ένα μεγάλο έκτακτο δελτίο. Έχουμε συνηθίσει τους υπερθετικούς βαθμούς στον λόγο μας. Έχουμε συνηθίσει να μην ηρεμούμε. Ακόμη και όταν κάθεσαι, δηλαδή, να, έτσι λίγο να χαλαρώσεις, κάνεις το λεγόμενο doom scrolling. Γι' αυτό έχουμε αγαπήσει και εδώ τον Galaxy 92 από την πρώτη στιγμή και πριν εμφανιστεί αυτό. Αλλά τώρα λίγο περισσότερο, γιατί έχουμε αυτό. Έχουμε τη μουσική μας και κάνουμε την μουσικοθεραπεία μας. Και ανταλλάσσουμε και τα νέα μας και τις απόψεις μας και τις καλησπέρες μας ή τα καλό μεσημέρι μας. 2-10-99-59-970 αν θέλετε τηλεφωνικά. Studio παπάκι galaxy92.gr. Αν θέλετε μέσω email galaxy92fm μονοκόμματο όπως το ακούς στο Instagram, και εσείς που ακούτε online έχετε το παραθυράκι που στέλνετε το μήνυμά σας και έρχεται κατευθείαν στο studio.

0: Διαφημίσεις.
1: Το Μεζόν Δεκορασιόν του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριντα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνη εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόν Δεκορασιόν ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόν Δεκορασιόν. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
4: τι?
3: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζου Blue. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Άντε να βγουν να κυκλοφορήσουν στην αγορά και αυτά τα υπτάμενα αυτοκίνητα. Να μου πεις τι θα γίνει, θα φτιάξει η κίνηση στους δρόμους. Έτσι λένε, υποτίθεται. Αλλά από την άλλη, συγγνώμη που γελάω, αλλά το σκέφτομαι, λέει, να περπατάς στον δρόμο και να ακούς από πάνω ή να κοιτάζεις έτσι από πάνω να δεις άμα να χτυπήσω ξύλο θα σου έρθει κάτι στο κεφάλι και θα είναι κανένα αυτοκίνητο. Πάμε σε διαφημιστική αναφορά και όλοι μας νοσταλγούμε τις παλιές καλές εποχές. Πού τρέχαμε στις αλάνες, που μυρίζαμε το γιασεμί στις αυλές. Καλή η νοσταλγία, αλλά όταν πρόκειται για τα κουφώματα του σπιτιού σου, ίσως χρειάζεται μια πιο πρακτική προσέγγιση. Αν ο χρόνος έχει αρχίσει να δείχνει τα σημάδια του πάνω στα παλιά σου κουφώματα, επηρεάζοντας τις επιδόσεις τους, τότε το My Windows είναι μονόδρομος. Μπες στην πρωτοποριακή online πλατφόρμα της Alumil και πάρε προσφορά για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου από το εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων συνεργατών της εταιρείας. My Windows της Alumil. Καινούργια κουφώματα αλουμινίου, εύκολα και γρήγορα.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
1: Πόσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
1: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: 75χρονος εδώ Αμερικάνος πήδηξε με σχοινή στη Γιούτα στο Μόαμπ. Δεν ξέρω τι είναι το Μόαμπ, ένα βουνό προφανώς, ένα πράγμα. Σαν τον ρυθμό πήδηξε λέει στο κενό και έζησε παρόλα αυτά. Αυτά είναι επικίνδυνα στα 75, γιατί στα 75 μπορεί να πάθεις καμιά καρδιακή προσβολή, μπορεί να πάθεις τίποτα και δεν είναι αυτά τα πράγματα για παιχνίδι. Εγώ εντάξει τώρα φοβάμαι να το κάνω αυτό στα 53, όχι στα 75. Στα 75 θα βάλω στο bucket list μου να βγαίνω από το σπίτι, να πηγαίνω για πρέφα, για να πηγαίνω στο περίπτερο να παίρνω εφημερίδα. Αυτά θα είναι το δικό μου το bucket list. Τώρα πείδημα από τον Ισθμό της Κορίνθου μάλλον θα το αφήσω για την επόμενη ζωή.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
5: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Να σας πω από καρδιάς ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Είχα ξεχάσει ότι πολλοί κόσμος τώρα είναι που παίρνει την άδεια, ειδικά, όχι, η σεζόν ακόμη δεν έχει τελειώσει. Δηλαδή, τυπικά η τουριστική σεζόν δεν έχει γυρίσει όλος ο κόσμος που εργάζεται και στην εστίαση και στη φιλοξενία. Αλλά υπάρχουν ειδικότητες που δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις άδεια το καλοκαίρι. Δηλαδή, θα πάρεις από Σεπτέμβριο και περισσότερες φορές σε Οκτώβριο. Οπότε καλή ξεκούραση να σας πούμε. Να βάλουμε ένα-δύο τραγούδια και να κλείσουμε την πρώτη από τις 2 ώρες που είμαστε μαζί για σήμερα. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος μέχρι τις 5 στον Galaxy 92. Πολύ προσοχή στον δρόμο και πολύ υπομονή στον δρόμο.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
3: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
2: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
3: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα. Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το είπε, πώς μου το είπε.
5: Μαμούτ!
4: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
6: Απανταχού κρεατοφάγοι, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
4: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
7: Cleanse τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
8: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
7: Cleansed. Προπόληση more.com.
9: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί.
0: Galaxy 92.

Είμαι, η αλήθεια είναι, πολύ περίεργος να δω που θα φτάσει τελικά και τι άλλο έχει να ακουστεί με αυτή την ιστορία με τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος πραγματικά ο άνθρωπος έφυγε πάρα πάρα πολύ άδικα. Να μου θυμηθείτε ότι και πολλοί δημοσιογράφοι θα φαγωθούν μεταξύ τους, θα δίνει ο ένας τον άλλο. Και τελικά είναι εύκολο να εκμεταλλεύεσαι την ανάγκη του ανθρώπου, αυτό πρέπει να είναι έμφυτο λογικά, είναι στο λειτουργικό μας σύστημα. Να πιστεύεις σε κάτι που δεν μπορείς να δεις, να πιστεύεις σε κάτι που δεν μπορεί να τεκμηριωθεί. Από την άλλη, ίσως να μην είμαστε και το πιο έξυπνο πλάσμα στο σύμπαν. Δεν το ξέρουμε και έχουν πει πολλοί επιστήμονες, λόγου χάρη ο Στέφεν Χόκινγκ, ότι καλύτερα να μην το μάθουμε κιόλας. Δεύτερη ώρα που είμαστε μαζί, ο Galaxy 92 στα ραδιόφωνά σας. Είναι Τετάρτη σήμερα, ακριβώς στα μέσα της εβδομάδας. Επαναλαμβάνω, αύριο θα φτιάξει λίγο καιρός και από την Παρασκευή περιμένουμε πάλι να χαλάσει. Εμείς εδώ με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Καλό μεσημέρι, καλή διασκέδαση.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του Θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Πού με πας χωρίς να μου λες?
7: Θα δεις, σε λίγο.
6: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
7: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
6: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
7: Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Μην ξεχνάτε και τον διαγωνισμό που έχουμε στον Galaxy 92 μαζί με το διακρότημα, το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο σε Ελλάδα και Κύπρο, στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους. Με περισσότερα από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, ο εκπαιδευτικός όμιλος Διακρότημα παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες των μαθητών του και στις σπουδές και στο επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Από το 1997, το Διακρότημα έχει εκδώσει 70 τίτλους φροντιστηριακών βιβλίων προσαρμοσμένα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στη μεθοδολογία και τα πλάνα ύλης που διδάσκονται στην τάξη. Τα βιβλία αυτά διανέμονται δωρεάν στους μαθητές του. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπαίνετε στο διακρότημα.gr. Και τώρα το μεγάλο δώρο για τους ακροατές του Galaxy 92. Αυτή την εβδομάδα έχουμε για εσάς δύο υποτροφίες αξίας 1.000 ευρώ η κάθε μία. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε στο galaxy92.gr, ενημερώνεστε για τους όρους και τις προϋποθέσεις και ακολουθείτε τη διαδικασία συμμετοχής. Και καλή επιτυχία!

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Μια που σήμερα είναι Τετάρτη και έχουμε την ώρα του αυτοκινήτου, κάθε Τετάρτη από τις 5 μέχρι τις 6 εδώ στον Galaxy 92, διαβάζω ότι αρκετές εταιρείες αυτοκινήτων, δεν θα σας πω τα ονόματα, έχουν αρχίσει και παραδέχονται ότι ειδικά με τα touch screen το παρακάναμε. Έτσι έχουν πει και το είπανε ακριβώς έτσι, ότι το παρακάναμε και πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Εν τω μεταξύ μαζεύονται πολλά από το χώρο της τεχνολογίας, γιατί λέει το AI το παρακάναμε, λένε το AI αυτοκινητοβιομηχανίες το παρακάναμε. Η αλήθεια είναι ότι το παρακάναμε. Και μάλιστα κάποιες εταιρείες από αυτές θέλουν να γυρίσουν και στα αναλογικά όργανα, το κλασικό κοντέρ με το στροφόμετρο κτλ. Και να μειώσουν όσο το δυνατόν τις οθόνες. Και άμα ψάξετε και στα social media και στο YouTube, λόγω χάρη όντως το είχαν παρακάνει, γιατί σε κάποια μοντέλα θέλεις να αλλάξεις λίγο τον κλιματισμό και πρέπει να μπεις σε 2-3 μενού. Ενώ παλιά είχες ένα κουμπάκι, το γυρνούσες, πήγαινε πιο κρύο, πιο ζεστό, πιο δυνατά, πιο σιγά. Και δεν χρειαζόταν να γίνεις hacker. Κάποια στιγμή θα τη βρούμε την ισορροπία μας με την τεχνολογία. Κάποια στιγμή θα ασχοληθούμε με αυτά που όντως πρέπει να ασχοληθούμε, να λύνουμε προβλήματα και όχι να δημιουργούμε νέα.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

Λίγο πριν ανταλλάξουμε ευχές, αγκαλιαστούμε και φιληθούμε στα βρωτά και θα δώσουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 3. Πάμε σε διαφημιστική αναφορά. Ρικάρντο Βιγιαλόμπος, Nightmares on Wax, Γιασμίν Χαμντάν, Στέλλα. Η στέγη ξεκινάει τη νέα σεζόν της δυναμικά με το φεστιβάλ που δεν πρέπει να χάσουμε. Θρύλοι της ηλεκτρονικής μουσικής έρχονται στην Αθήνα για μία νύχτα. Το Borderline Festival επιστρέφει στο Nasis Ready. Minimal House, Micro House, Trip Hop, Down Tempo, αραβικά ηχοχρώματα και Indie Pop συναντιούνται σε ένα βιομηχανικό χώρο που μεταμορφώνεται σε χάρτη στη σύγχρονη μουσική σκηνή. Στις 9 Οκτωβρίου στο Nasis Ready. Έλατε να χαθούμε στα 3 stages, να χορέψουμε μέχρι αργά το βράδυ και να ανακαλύψουμε νέα συναισθήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο onassis.org. Και κάπου εδώ να δώσω τα κλειδιά και το τιμόνι στο Σπύρο Ρέκα για την ώρα του αυτοκινήτου. Εμείς θα λέμε πάλι αύριο στις 3. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και να προσέχετε πάρα πολύ στο δρόμο. Από τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια χαρά.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Στη ζωή κάποιες φορές η μεγαλύτερη δύναμη είναι να αναγνωρίσετε πότε πρέπει να φύγετε. Συχνά μεγαλώνουμε με το ότι πρέπει να αντέχουμε, να προσπαθούμε, να μην εγκαταλείπουμε. Όμως η ωριμότητα δεν βρίσκεται μόνο στην επιμονή, βρίσκεται και στην ικανότητα να αποδεχτείτε πότε κάτι δεν σας ωφελεί πια και με γενναιότητα να φύγετε. Και μερικές τέτοιες περιπτώσεις είναι: Νούμερο 1. Όταν νιώσετε ότι χάνετε τον εαυτό σας. Αν σε μια σχέση, μια συνεργασία ή μια κατάσταση χρειάζεται να προδίδετε τις αξίες και την αξιοπρέπειά σας, έχει έρθει η στιγμή να απομακρυνθείτε. Νούμερο 2. Όταν η προσπάθεια είναι μόνο μονόπλευρη. Αν δίνετε συνεχώς ενέργεια, χρόνο και φροντίδα χωρίς ανταπόκριψη ή προοπτική ισορροπίας. Νούμερο 3. Όταν η παρουσία σας δεν εκτιμάται. Υπάρχουν χώροι και άνθρωποι που δεν αναγνωρίζουν την αξία σας, όχι γιατί δεν υπάρχει, αλλά γιατί εκείνοι δεν μπορούν να τη δουν. Και νούμερο 4. Όταν σταματάει η εξέλιξη. Αν έχετε φτάσει σε τέλμα και νιώθετε στάσιμοι, προφανώς το επόμενο βήμα σας βρίσκεται αλλού. Το να φύγετε δεν είναι αδυναμία. Είναι μια πράξη αυτοσεβασμού και μια πόρτα που ανοίγει για κάτι καλύτερο που σας περιμένει. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Διαφημίσεις.
3: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
4: Πόσο σ' αγαπώ.
5: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
6: Πώς μου το είπε ο κολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το είπε, μα μου το είπε. Πώς μου το είπε?
7: Μαμούτ!
6: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
8: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
9: Πήγε στον Κασιμάτι.
8: Έχει έπιπλα γραφείου.
9: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ, που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
10: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα ακουστούν διαφημιστικές αναφορές από τη Ford.
11: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM, και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92 FM στο Instagram. Ακολούθησέ μας για να είσαι και εσύ εκεί.
12: Galaxy 92.

Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Galaxy 92, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου του 2026. Ξεκινάει η εκπομπή για το αυτοκίνητο. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Ρέκας. Νέο χαμηλό βαρομετρικό θα φέρει νέο κύκλο βροχών και καταιγίδων. Μερικά από τα θέματα της σημερινής εκπομπής για το αυτοκίνητο. Το Ford Puma EcoBoost Hybrid μειώνει σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Nissan Pixo είναι ιδανικό για την πόλη. Η Mercedes-Benz ενδέχεται να κλείσει δύο εργοστάσια στη Γερμανία. Η παρακμή της Porsche. Η Stellantis θα αποκαλύψει το νέο της όραμα για την κινητικότητα με νέα πρωτότυπα αυτοκίνητα στο σαλόνι αυτοκινήτου του Παρισιού. Test drive με ένα από τα καλύτερα και πιο αξιόπιστα crossover της αγοράς, το Hyundai Kona Hybrid. Μέχρι τις 6 θα ακούσετε όλα τα νέα από το χώρο του αυτοκινήτου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Το Ford Puma EcoBoost Hybrid εξοπλίζεται με προηγμένο κινητήρα βενζίνης 1000 κυβικών εκατοστών EcoBoost Hybrid που αποδίδει 125 ύπους. Συνδυάζεται με αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων διπλού συμπλέχτη Power Shift με 7 σχέσεις μετάδοσης, το οποίο προσφέρει ευκολία στην καθημερινότητα, γρήγορες αλλαγές σχέσεων, σπορ αίσθηση και συμβάλλει στην επίτευξη καλών επιδόσεων. Εκτός όμως από τις επιδόσεις και την ευκολία, ο συνδυασμός του συγκεκριμένου συστήματος μετάδοσης κίνησης εξασφαλίζει και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου 5,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Επίσης, τα επιλέξιμα προφίλ οδήγησης βοηθούν τους οδηγούς να βελτιστοποιήσουν περαιτέρω την οδηγική εμπειρία και να προσαρμόσουν τις αντιδράσεις του συστήματος κίνησης στις εκάστοτε συνθήκες και ανάγκες οδήγησης.

0: Διαφημίσεις.
1: Το Μεζόνε Δεκορασιόν του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριντα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνε Δεκορασιόν ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνε Δεκορασιόν. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Ακούτε Galaxy 92, εκπομπή για το αυτοκίνητο. Ο πιο αξιόπιστος παράγοντας κέρδους του ομίλου Volkswagen, η Porsche, κατασκευάστρια πολυτελών σπορ αυτοκινήτων, έχει γίνει το μεγαλύτερο πρόβλημα του ομίλου, δημιουργώντας ένα ακόμη εμπόδιο στα σχέδια αναδιάρθρωσης του Διευθύνοντος Συμβούλου Oliver Bloom στη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης. Λιγότερο από 4 χρόνια μετά την καταχώρησή της στο χρηματιστήριο, η Porsche έχει μετατραπεί σε πρότυπο για τα βυνά του ευρύτερου ομίλου, εκθρονισμένη πλέον στην κάποτε κερδοφόρα κινέζικη αγορά και πληγωμένη από δαπανηρά λάθη κατά τη μετάβασή της στην ηλεκτρική ενέργεια. Με χιλιάδες εργαζόμενους να διαμαρτύρονται κατά των περικοπών σε εργοστάσια αυτοκινήτων σε όλη τη Γερμανία, η κρίση ξεπερνά την Porsche και την υπόλοιπη αυτοκρατορία της Volkswagen, αντανακλώντας τον τρόπο με τον οποίο ο γερμανικός αυτοκινητοβιομηχανικός τομέας πιέζεται από τους Κινέζους ανταγωνιστές και τους Αμερικανικούς δασμούς.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Η ΣΥΡ της Σαουδικής Αραβίας αποκαλύπτει τα πρώτα ηλεκτρικά οχήματά της σε μια προσπάθεια να κατασκευάσει μια περιφερειακή αυτοκινητοβιομηχανία. Η ευρύτερη αγορά αυτοκινήτων αντιμετωπίζει σημαντικές αναταραχές. Προηγούμενες προσπάθειες της Σαουδικής Αραβίας για την έναρξη μιας εγχώριας αυτοκινητοβιομηχανίας δυστυχώς απέτυχαν. Το τοπικό δίκτυο εφοδιασμού της Σαουδικής Αραβίας όμως έχει αναπτυχθεί. Η σαουδαραβική νεοσύστατη εταιρεία ΣΥΡ δημοσιοποίησε τα δύο πρώτα πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητά της και δήλωσε ότι θα λανσάρει ακόμη 5 νέα μοντέλα έως το 2030 στο πλαίσιο του στόχου της Σαουδικής Αραβίας να δημιουργήσει μια βιώσιμη αυτοκινητοβιομηχανία για να περιορίσει την εξάρτηση της χώρας από το πετρέλαιο. Το πρώτο μοντέλο της ΣΥΡ φέρει την ονομασία Exobot. Πρόκειται για ένα φουτουριστικό premium ηλεκτρικό σεντάν με στοιχεία SUV, το οποίο θα πωλείται στη Σαουδική Αραβία στις αρχές του 2027.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη. omasushibar.gr.
2: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
3: Μπαμπάκα μου.
4: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
3: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
4: Τι λένε δηλαδή?
3: Βάλτε μας σπίτι σας.
4: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
3: Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Μια έρευνα λέει που έχει γίνει από το κέντρο ερευνών Πίου. Πίου! Λέει ότι οι γυναίκες στα dating apps βαθμολογούν τους άντρες που βλέπουν κατά 80% κάτω από το μέσο όρο σε γοητεία. Στη ζωή συνήθως είμαστε λίγο πιο, δεν είναι, δηλαδή ανάλογα με το σε τι φάση είσαι. Άμα είσαι σε φάση πολύ μεγάλης αυτοπεποίθησης, λες σιγά τώρα πώς είναι έτσι αυτός, πώς είναι έτσι εκείνος, δεν μ' αρέσει, είναι ασχημομούρης, είναι έτσι, είναι εκείνο, δεν έχει λεφτά, δεν κάνει, δεν... ενώ άμα πέσει η αυτοπεποίθηση, καλός είναι και ο Τάκης, καλό παιδί, εντάξει, έχει λίγο κοιλιά. Του λείπουν τα μαλλιά, του λείπουν δύο δόντια, είναι άνεργος, αλλά καλό παιδί, μιλούσαμε τις προάλλες, είχαμε πιάσει μια κουβέντα για τον ρωσικό σουρεαλισμό, πάρα πολύ καλό παιδί, πήγαμε και θερινό σινεμά, μου πήρε και popcorn, κιμπάρις έτσι, ανοιχτοχέρις, δεν είναι τίποτα τσιγκούνις.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Ακούτε Galaxy 92, εκπομπή για το αυτοκίνητο. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Ρέκας. Σημαντικές ειδήσεις. Στην παγκόσμια ειδησιογραφία του αυτοκινήτου, πρώτο θέμα είναι η προσπάθεια του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να κλείσει συμφωνίες που αφορούν την αυτοκινητοβιομηχανία με τον Κινέζο Πρόεδρο κατά τη διάρκεια του αυριανού επίσημου δείπνου στο Λευκό Οίκο. Γερουσιαστής του Μίσιγκαν και ομάδες της αυτοκινητοβιομηχανίας εκφράζουν ανησυχίες ότι ο Τραμπ μπορεί να επιτρέψει στην κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία BYD να κατασκευάσει εργοστάσιο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Volkswagen θα εντείνει την αναδιάρθρωση μετά από την προειδοποίηση για μειωμένα κέρδη. Οι εργαζόμενοι στην αυτοκινητοβιομηχανία στη Γερμανία πραγματοποίησαν διαμαρτυρίες σε εθνικό επίπεδο.

Ο αποκλεισμός του Ηνωμένου Βασιλείου από το σχέδιο Made in Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτει σε κίνδυνο και το βρετανικό εμπόριο αυτοκινήτων. Δυστυχώς πρόκειται για μία ακόμη αρνητική επίδραση του Brexit. Αυτές τις ημέρες οδηγώ ένα από τα καλύτερα και πιο αξιόπιστα crossover της αγοράς. Σας μιλάω για το Hyundai Kona Hybrid Model Year 26 με κινητήρα 1600 κυβικών εκατοστών που πλέον αποδίδει 138 ύπους και αυτόματο κυβότιο 6 σχέσεων. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει υψηλή τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση και πολύ καλή οδική συμπεριφορά. Ένα ακόμη στοιχείο είναι οι χώροι που εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα πιο δυνατά στοιχεία του Hyundai Kona. Το Port Bagage έχει χωρητικότητα 466 λίτρα. Πολύ καλή όμως είναι και η νέα τιμή του Hyundai Kona. Υπολογίστε περίπου 26.490 ευρώ. Πλησιάζει όμως 6. Εδώ τελειώνει μία ακόμη εκπομπή για το αυτοκίνητο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ρέκας. Σας εύχομαι καλό βράδυ και καλή οδήγηση. Επόμενο ραντεβού την άλλη Τετάρτη στις 5, εδώ στον Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ, σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
7: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
8: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
7: Και τα δύο.
8: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί.
2: Galaxy 92.

Crazy από το ντουο των Gnars Barclay aka Danger Mouse και CeeLo Green βρεθήκαμε πίσω στο 2006, 20 ολόκληρα χρόνια, και πραγματικά φαίνεται λες και κυκλοφόρησε χτες αυτό το κομμάτι. Πολλά τα μουσικά περαδόθε και απόψε στα είδη και τις δεκαετίες. Καλώς ήρθατε! Είστε στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Βρισκόμαστε ακριβώς στο κέντρο της εβδομάδας. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος θα είναι στην παρέα σας. Και τι θα κάνουμε και απόψε? Θα ακούσουμε πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά, με μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα.

Your Again or I Will Survive, η οποία βρέθηκε στα 65 της αντιμέτωπη με διαζύγιο, οικονομική καταστροφή και προβλήματα υγείας. Τότε κατανόησε πραγματικά το μήνυμα του τραγουδιού της. Αντί να λυγίσει βέβαια, πάλεψε, ξεπέρασε τις δυσκολίες και απέδειξε πως δεν είναι απλώς επιζώσα, αλλά θριαμβεύτρια. Αυτό είναι το τραγούδι ύμνος της γυναικείας χειραφέτησης. Θυμίζω πως κυκλοφόρησε πριν από 48 ολόκληρα χρόνια. Τότε αυτό το τραγούδι έγινε παγκόσμιος ύμνος και ισχύει και μέχρι και σήμερα για το θάρρος, την αυτοπεποίθηση και την υπεροχή της γυναικείας φύσης, καταφέρνοντας να ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας εποχής που αναζητούσε απαντήσεις. Πολύ βασικό αυτό. Owner of a Lonely Heart για τη συνέχεια, αυτή είναι η Yes.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ. In the
3: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης

0: εσωτερικών υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
2: Και ο καναπές Chesterfield.
1: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
4: She's crazy like

Bonnie M, Daddy Cool στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Αν είστε fan του Do It Yourself, τότε νομίζω πως στην φαρέτρα σας πρέπει να βάλετε το Mammut Glue. Θέλετε να φτιάξετε έναν καναπέ από παλέτες, ένα πρωτότυπο φωτιστικό ή μια έξυπνη κλειδοθήκη για την είσοδο του σπιτιού σας? Στο Do It Yourself site της Bostik θα βρείτε δεκάδες ιδέες για να δημιουργήσετε εύκολα και γρήγορα εντυπωσιακές κατασκευές. Και φυσικά ο απόλυτος βοηθός σας είναι το Mammut Glue, η κόλλα άμεσης συγκράτησης που σας βοηθά να ολοκληρώνετε τις κατασκευές σας πιο εύκολα. Δείτε ιδέες, εμπνευστείτε και μπείτε στο διαγωνισμό Mammut. Μάθετε περισσότερα στο diy.bostik.com/l.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Cleansed τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
3: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
2: Cleansed. Προπόληση more.com.
4: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή εφτά?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για εφτά. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Πού σε ρε σκυλέ?
7: Η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα. Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
6: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
8: Τι πάθατε, είστε καλά?
9: Ο καναπές!
8: Τι ο καναπές?
9: Δεν είναι Chesterfield.
8: Είναι μάζινα μπλε.
10: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

ABBA και Dancing Queen στον Galaxy στους 92 ακριβώς. www.galaxy92.gr. Καλησπέρα στους online. Πολύ και απόψε αρκετά τα μηνύματα request. Ό,τι ταιριάζει, βάζουμε μια σειρά προτεραιότητας και το ακούμε. Okay, κάνω το καλύτερο δυνατό. Θα μπείτε στο site για να τσεκάρετε και τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. Εννοείται πως τα official account τόσο στο Instagram όσο και στο Facebook είναι και αυτά διαθέσιμα και open για να στείλετε το μήνυμά σας. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος εδώ στη θέση του, τόσο όσο λόγια στον αέρα, λίγα λεπτά μετά τις 7 και πάλι εδώ για να πάμε παρέα μέχρι τις 8.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Το Μεζόν Δεκορασιόν του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτετε ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριντα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόν Δεκορασιόν ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόν Δεκορασιόν. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Στην Tech Support, αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-99-02-739 ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 389 στην Ηλίουπολη.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
7: Πού?
6: Στο καζιμάτι φυσικά.
7: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
8: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM, και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησέ μας για να είσαι και εσύ εκεί.
9: Galaxy 92.

Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Περίοδος που αρχίζεις και έχεις διλήμματα του τι να φορέσεις, τι να ρίξεις επάνω σου και φυσικά δεν υπάρχει δίλημα στο αν πρέπει να κουβαλήσεις ομπρέλα και ομπρέλα και γυαλί ηλίου. Θοδωρής Γιαννόπουλος στη θέση του μέχρι τις 8. Αυτή ήταν η αγαπημένη μου ABBA. Για τη συνέχεια έρχονται οι Cardigans. Αυτό είναι το Carnival.

Vinyls, I Touch Myself από τα 90s. Εκείνη την εποχή η pop κουλτούρα αγκάλιαζε τη γυναικεία σεξουαλικότητα μέσω της Madonna και την επιτυχία της Like a Virgin, με το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο είναι άκρος ερωτικό και παράλληλα προκλητικό. Πήγαμε ένα βήμα παραπέρα τα πράγματα, γιατί αν ξεπεράσετε τα προφανή, το τραγούδι από κάτω κρύβει μία προσοχή στην επιθυμία, τον ρομαντισμό και την ανάγκη να αγαπηθείς.

0: Διαφημίσεις.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
4: Πόσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή. Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
4: Πόσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. That's me in the corner. Από τους 92 ακριβώς και το galaxy92.gr. Let's go get married
1: tonight. Galaxy 92. Amazing music.

Αυτό ήταν ο Greg David με το Walking Away. Ώρα για σύντομο προθετικό μήνυμα. Ώρα να δω ποιος θα χαρεί περισσότερο αν κερδίσει. Εσύ ή ο σκύλος σου. Ή μήπως η γάτα σου. Η Edgar & Cooper μόλις ήρθε στην Ελλάδα και εμείς σου δίνουμε την ευκαιρία να κερδίσεις δώρο επιταγή αξίας 60 ευρώ για να διαλέξεις υπέροχες τροφές για τον τετράποδο φίλο σου. Με φρέσκο κρέας και ψάρι, πραγματικά θρεπτικά συστατικά και χωρίς τεχνητά χρώματα και αρώματα, η Edgar & Cooper φέρνει μια πιο φυσική και νόστιμη πρόταση στο καθημερινό τους γεύμα. Πάρε μέρος τώρα στον διαγωνισμό και χάρισε στο σκύλο ή τη γάτα σου κάτι που πραγματικά θα απολαύσει. Δες τις επιλογές σου στο edgarcooper.gr. Για τη συνέχεια, Natalie Imbruglia, αυτό είναι το Torn.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές.
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι η Μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Σας πάω λίγο στην Γερμανία, στο Μόναχο, στο Oktoberfest. Πότε ξεκίνησε Oktoberfest ήδη? Αυτό, γιατί το λένε Oktoberfest αφού ξεκινάει Σεπτέμβριο? Τέλος πάντων. Στο Μόναχο για το Oktoberfest βρέθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Λόταρ Ματέους, 65 ετών, οι παλιότεροι το θυμούνται, μεγάλη παιχτούρα ο Ματέους. Συνοδεύτηκε στο Café Vision Schanke. Πήγε, λέει, λοιπόν ο Λόταρ Ματέους με την 27χρονη σύντροφό του Τερέζα Ζώμα. 65 αυτός, 27 αυτή. Η οποία, όπως σημειώνει η Daily Mail, είναι μικρότερη σε ηλικία από τις τρεις κόρες του Ματέους. Η Daily Mail σαν θιά από τη γειτονιά. Ή τον είδες του Λόταρ? Βγήκε ο Λόταρ με αυτή την πίτσα τσαπερδόνα 27 χρονών. Αυτός την τρέπει λίγο γέρος, 65 χρόνια. Έχει χοληστερίνη, έχει πίεση. Που δεν τα έχει αυτά. Πιθανότητα γιατί είναι αθλητής ο Ματέους, εν πάση περιπτώσει. Πού πας, ρε Παρκαραμήτρο?
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Francis Stone, Wish I Didn't Miss You στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Διωράκι, ταξιδάκι, αποσυμπίεση, μουσική επένδυση, ενθύμηση. Πείτε το πώς θέλετε. Το θέμα είναι πως καθημερινά 6 με 8 είμαι εδώ και χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε και εσείς. Τον Βορύς Γιαννόπουλος φεύγει. Θα τα πούμε απόψε στο Κουζίνα, Αδριανού 9 στο Θησίο, με Θέα Ακρόπολη και Ναό του Ηφαίστου για άλλο ένα eclectic DJ set. Διαζώσεις αυτό, γιατί ραδιοφωνικά θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 6.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Το έχω δει στο σινέμα.
3: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
6: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
8: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM, και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92 FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
2: Μπαμπάκα μου.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Galaxy 92. Ladies and gents, turn

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Το έχω δει στο σινέμα.
2: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
3: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
4: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί.
0: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
4: τι?
3: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: 75χρονος εδώ Αμερικάνος πήδηξε με σχοινή στη Γιούτα στο Μόαμπ. Δεν ξέρω τι είναι το Μόαμπ, ένα βουνό προφανώς, ένα πράγμα. Σαν τον ρυθμό πήδηξε, λέει, στο κενό. Και έζησε παρόλα αυτά. Αυτά είναι επικίνδυνα στα 75, γιατί στα 75 μπορεί να πάθεις καμιά καρδιακή προσβολή, μπορεί να πάθεις τίποτα. Και δεν είναι αυτά τα πράγματα για παιχνίδι. Εγώ εντάξει, τώρα φοβάμαι να το κάνω αυτό στα 53, όχι στα 75. Στα 75 θα βάλω στο bucket list μου να βγαίνω από το σπίτι, να πηγαίνω για πρέφα, για να πηγαίνω στο περίπτερο, να παίρνω εφημερίδα. Αυτά θα είναι το δικό μου το bucket list. Τώρα πείδημα από τον Ισθμό της Κορίνθου, μάλλον θα το αφήσω για την επόμενη ζωή.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92 FM στο Instagram. Ακολούθησέ μας για να είσαι και εσύ εκεί.
5: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
3: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
2: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
3: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
3: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
2: Και τώρα τι κάνουμε?
3: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επιπλά με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επιπλά Κασιμάτης.
4: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM, και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί.
5: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου. Κλασικό ή...
0: Διαφημίσεις.
1: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.

0: όρο σε γοητεία. Στη ζωή συνήθως είμαστε λίγο πιο, δεν είναι, δηλαδή, ανάλογα με το σε τι φάση είσαι. Άμα είσαι σε φάση πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, λες σιγά τώρα πια, πώς είναι έτσι αυτός, πώς είναι έτσι εκείνος, δεν μ' αρέσει, είναι ασχημομούρης, είναι έτσι, είναι εκείνο, δεν έχει λεφτά, δεν κάνει. Ενώ μα πέσει η αυτοπεποίθηση, καλός είναι και ο Τάκης, καλό παιδί, εντάξει, έχει λίγο κοιλιά, του λείπουν τα μαλλιά, του λείπουν δύο δόντια. Είναι άνεργος, αλλά καλό παιδί. Μιλούσαμε τις προάλλες, είχαμε πιάσει μια κουβέντα για τον ρωσικό σουρεαλισμό. Πάρα πολύ καλό παιδί. Πήγαμε και θερινό σινεμά, μου πήρε και popcorn. Κιμπάρις, έτσι, ανοιχτοχέρις, δεν είναι τίποτα τσιγκούνης.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy92FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησέ μας για να είσαι και εσύ εκεί.
1: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy92FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy92FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί. Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί. Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92 FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92 FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί. Galaxy 92.